ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: μου μίλησε για το τελοπών. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
5: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
6: Καλημέρα από Σέρες.
7: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
8: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
9: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
3: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο θέλω εγώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
3: Focus FM 100,3.

0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Focus με τον Βελόπουλο. Καθημερινά στις 11, μια ώρα γεμάτη επικαιρότητα μέσα από την πολιτική ματιά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης.

0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό Σαββάτου σε όλους τους ακροατές, φίλες ακροάτες του Focus FM 103,6, τελευταίο Σαββατοκύριακο Ιουλίου. Και αμέσως τώρα, ζωντανά, εδώ, από τη Θεσσαλονίκη και από την καρδιά της Μακεδονίας μας για όλο τον ελληνισμό, αμέσως τώρα, στον Focus, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Να υπενθυμίσουμε τα μηνύματά σας με τις ερωτήσεις σας στο 69-07-483-484. Πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα έτσι εντάχει και γρήγορα να ξεκινήσω με ένα μικρό σχόλιο, γιατί εγώ επιμένω και θα συνεχίσω να επιμένω στο ποιο στέει που η χώρα έχει φτάσει εδώ. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης δεν το έχουν οι πολιτικοί, υπό την έννοια ότι οι πολιτικοί εκλέγονται, ψηφίζονται από πολίτες. Δεν φταίνε οι πολιτικοί που οι πολίτες ξαναψηφίζουν προδότες, όπως αποκαλούν βέβαια οι πολίτες, οι εξοργισμένοι πολίτες, ψεύτες, απατεώνες, λοποδίτες, υποκριτές, φαρισαίους, γιατί αυτό λένε όλοι. Βγαίνουν οι πολίτες και διαμαρτύρονται, ουρλιάζουν, γιατί λέει η πολιτική είναι αυτό, η πολιτική είναι εκείνο, με μικρογιώτα η πολιτική. Όταν οι ίδιοι την ώρα που έρχεται η στιγμή να πάνε στην κάλπη, είτε δεν πάνε στην κάλπη και αυτοί φεύγουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, αυτοί οι πολίτες, είτε αυτοί που πάνε στην κάλπη είναι οι στρατιώτες των κομμάτων. Και υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι ψηφίζουν με βάση τον παροδοτισμό, το συνέστημα κτλ. Δηλαδή, θα το πω και ας ακουστεί λίγο περίεργο ή λίγο οξύμορο ή λίγο αντιφατικό, λίγο ακραίο, δεν μπορώ να διανοηθώ ποιος πραγματικός Έλληνας, όχι νεοέλληνας, ποιος πραγματικός πολίτης που έχει διαβάσει, δεν αναφέρομαι στο επίπεδο της γνώσης των πανεπιστημίων, αλλά έχει διαβάσει ρε παιδί μου 5 πράγματα από την ιστορία και πάει και ψηφίζει γόνους πολιτικών. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς είναι δυνατόν ο εργαζόμενος, αυτός που δουλεύει δηλαδή, να πηγαίνει και να ψηφίζει έναν τύπο ο οποίος δεν εργάστηκε ποτέ στη ζωή του, ούτε μία μέρα. Δεν μπορώ επίσης να καταλάβω πώς ένας πολίτης, ένας αγρότης, κτηνοτρόφος, μελισσοκόμος, αλιέας, μισθωτός, ελεύθερος επαγγελματίας, μικρομεσαίος, πηγαίνει και ψηφίζει έναν τύπο ο οποίος είναι 20 χρόνια πολιτικός, δεν έχει εργαστεί ούτε μία μέρα στη ζωή του και έχει 40 ακίνητα. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Είναι στο δικό μου το μυαλό να μην είναι μέσα στο μυαλό αυτών των ανθρώπων. Ή να μην μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτονται. Δηλώνω αδυναμία αντίληψης αυτού του γεγονότος. Και δηλώνω αδυναμία γιατί πραγματικά αυτή η χώρα, ακόμη και αυτοί που δηλώνουν πατριώτες, που για μένα είναι ψευτοπατριώτες, το μόνο που κάνουν είναι να ψάχνουν να βρουν, ρε παιδί μου, τι δεν τους αρέσει. Θα δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Όποτε πηγαίνω εγώ σε συνέντευξη σε κανάλι, νιώθω ότι βρίσκομαι σε εχθρικό περιβάλλον, ακόμα και με ανθρώπους που ξέρω 30 χρόνια. Να δώσω ένα παράδειγμα. Και τον Δημήτρη τον Οικονόμου και τον Άκη τον Παυλόπουλο τους ξέρω 30 χρόνια. Και τον Μάνο τον Ιφλή, τον Κολοκυθά όχι τόσο, και τους υπόλοιπους. Αλλά όταν πηγαίνω εκεί ξέρω ότι από πάνω δόθηκε εντολή. Στριμώξτε τον. Μην τον αφήσετε σε χλωρό κλαρί. Όταν πηγαίνουν άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, οι ίδιοι άνθρωποι είναι σαν να έχεις μπει σε ένα κοτέτσι και οι κότες κοιμούνται. Οι κότες είναι δημοσιογράφοι. Και δεν αναφέρομαι συγκεκριμένους μόνο. Γενικά. Και επειδή ήθελα να είμαι έντιμος, οι μόνες συνεντεύξεις που χάρηκα πραγματικά ως άνθρωπος, ως πολιτικός, που με άφησαν να ξεδιπλώσω κυρίως το οικονομικό μας πρόγραμμα, ήταν η συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Μπορεί εσείς να λέτε διάφορα και διαφωνείτε, εγώ κοιτάω τον επαγγελματία δημοσιογράφη πώς μου φέρθηκε. Η κυρία Τζίμα στο NGR που είχαμε κάνει τη συνέντευξη και η κυρία στο Κόντρα. Όλες οι υπόλοιπες συνεντεύξεις των παραλλαδικών καναλιών αισθάνομαι, το βλέπω στα μάτια τους, αφού τους παρατηρώ και ξέρω ότι μου λένε δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς πρόεδρε, αυτή είναι η εντολή. Θυμάμαι τις πρώτες στιγμές που πήγαινα για συνεντεύξεις πριν μπούμε στη Βουλή, οι ερωτήσεις ήταν συγκεκριμένες. Κύριε Αλυφές, επιστολές του Ιησού και οτιδήποτε άλλο. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Οτιδήποτε άλλο μπορούσε να θίξει την πολιτική μου ιδιοστασία. Την πολιτική μου τοποθέτηση. Όχι την πολιτική μου άποψη, αλλά επιχειρούσα να αποδομήσω χαρακτήρα. Παραδείγματος χάρη, είσαι δημοσιογράφος και καλείς τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Άδωνη Σπύρο Γεωργιάδη. Είσαι υποχρεωμένος να του παραθέσεις όλα τα ψέματα που έχει πει. Θα μου πείτε, χρειάζεται 7 ώρες εκπομπών συνέντευξης. Αλλά αυτό σημαίνει δημοσιογραφία. Πήγε και έκανε παρουσίαση των υδροπλάνων μεταξύ Βόλου, Αλονίσου, Σκιάθου κτλ. Μπράβο, καλή επιλογή. Μα είχε πει το 21 θα είναι όλα τα υδροπλάνα στις ελληνικές θάλασσες. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι αυτή. Είχες δεσμευτεί γι' αυτό? Γιατί μόνο αυτή η γραμμή? Δεν κάνουν αυτή την ερώτηση. Είναι μπράβο υπουργέ που έκανες αυτό. Και βέβαια είναι υπουργός υγείας. Δεν κατάλαβα γιατί πηγαίνει και εγκαινιάζει έργο που δεν είναι του υπουργείου του. Αυτά πρέπει να τα καταλάβετε. Αλλιώς δεν. Είχαν συνέντευξη ο Νυφλής και ο Κολοκυθάς τον πρωθυπουργό. Σαν κατουρημένες μωρές παρθένες ήταν. Η πρώτη ερώτηση πρέπει να του κάνει είναι την ίδια μέρα που ανακοινώθηκε ότι ο εισαγγελέας διώκει τον Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους για το ξεμπάζωμα και τον μπάζωμα. Η πρώτη ερώτηση που να το θέσουν ήταν: εσείς δεν λέγατε ότι δεν έγινε ξεμπάζωμα και μπάζωμα? Υπάρχει βίντεο που λέει ποιο μπάζωμα, δεν έγινε μπάζωμα. Δεν του τη θέτουν. Σας λέω συγκεκριμένα πολιτικής φύσεως και υφής πράγματα. Εγώ δεν λέω να του πούν για τη σύζυγό του, για τα παιδιά του που βολεύτηκαν όλα, για την οικογένειά του που τρώει από τον κρατικό προϋπολογισμό και οι business που κάνει. Κάνει πολλές. Γιατί και αυτά πρέπει να τα πούν. Αλλά αυτά δεν τα λένε. Έτσι απλά. Και η πρώτη ερώτηση είναι: πώς γίνεται, κύριε Πρωθυπουργέ και κύριε Πολιτική Αρχηγέ, οι άλλοι, οι πολίτες, να φτωχεύουν, να πτωχεύουν των ορθών, να χάνουν τα σπίτια τους από κατασχέσεις, και εσείς ως Πρωθυπουργός να αυξάνετε τα εισοδήματά σας και τα κινητά σας? Αυτό πρέπει να τεθεί σε όλους τους πολιτικούς, υπουργούς, βουλευτές, πρόεδρους κομμάτων. Δηλαδή, όταν ο δημοσιογράφος δέχεται, αν έλεγα εγώ ότι, ξέρετε, πήρα από πληστηριασμό ένα σπίτι, αλλά φταίει ο Τάσος ο Παντολέων, αυτός υπέγραψε. Όχι, δεν θα πω πρώην σύντροφός μου, έτσι, συνεταιρός μου. Η επόμενη ερώτηση είναι ξεκάθαρη. Μα εσύ είσαι διαχειριστής, Βελόπουλε, εσύ υπογράφεις. Πώς υπογράφει ο άλλος, πού τα λες αυτά? Γιατί κοροϊδεύεις τον κόσμο? Το καταπίνουν αμάσιτο. Και δεν ξανατέθηκε ποτέ το θέμα. Σας λέω συγκεκριμένα πράγματα. Δεν σας λέω παραμύθια. Ρωτάς στον πρόεδρο του κόμματος για να αποκαλύψεις και το ανέντιμο του χαρακτήρα του. Δεν μπορεί εγώ να βγαίνω και να λέω ότι απείλησε τη ζωή του παιδιού μου, του κοριτσιού μου ή της συζύγου μου, της γυναίκας μου, ο τάδε, όχι γενικά, μα απείλησε να το σκοτώσουν. Αλλά να μην λέω ποιος, αφού ξέρω ποιος είναι. Γιατί δεν το λες, γιατί δεν πας στον εισαγγελέα? Το λέω επίτηδες για να επικαλεστώ τον ίκτο σου, εσύ που με βλέπεις. Για να με λυπηθείς, είμαι κακόμοιρος, είμαι κακομοίρης, ψήφισέ με. Ο κακομοίρης δεν χρειάζεται ψήφο, χρειάζεται βοήθεια, είτε ψυχολογική, είτε ψυχιατρική, είτε οικονομική. Όχι ψήφο. Πηγαίνει ο Ανδρουλάκης. Το ρωτάς, πρέθροπέ μου, εσύ δεν έχεις δουλέψει ποτέ στη ζωή σου. Πώς έχεις τόσα λεφτά? Πώς έχεις τόσα ακίνητα? Πού τα βρήκες? Πηγαίνει ο Τσίπρας. Έλα δω, Λεβέντη μου. Πώς, πού τα βρίσκεις τα λεφτά και κάνεις εκδηλώσεις? Το αυτονόητο. Για να δούμε την διαφάνεια και τη διάβια και τη δικαιοσύνη που δεν ψάχνουν κάποιοι. Διότι όταν εγώ λέω ότι εμένα μου δίνει ο τάδε ή κάποιος λεφτά να μην κάνω κόμμα, είμαι υποχρεωμένος να πω και ποιος μου τα δίνει. Γιατί αυτό είναι ψέμα. Είναι ψέμα. Άρα λοιπόν σταματήστε να λέτε ότι φταίνει η πολιτική. Φταίνε οι κακοί πολίτες που ακόμη και τώρα πάνε και ψηφίζουν κάποιον γιατί η ιδεοληψία τους, εγώ είμαι αριστερός, λέει ψηφίζω Τσίπρα. Μα ο Τσίπρας δεν είναι αριστερός. Δεν μπορεί να είναι αριστερός ο Τσίπρας. Με πουρα Βάνα, Σαρδινία, Χθαλαμιγούς και Γιώτ, Τζαμπαντάν, δεν μπορεί να είσαι αριστερός. Σπίτια των 1.000 ευρώ που κοστίζουν 3.000 το μήνα, δεν είσαι αριστερός. Για ενίκιο να φέρω. Διαφάνεια παντού, σας κλέβουν από παντού και τους ψηφίζετε. Επιδοκιμάζετε την κλοπή τους. Τι να σας κάνω. Το χειρότερο ότι επιδοκιμάζετε την κλοπή του πνεύματός σας, τη σκέψη σας, τη κρίση σας. Και το ξαναλέω. Συστημικά κόμματα είναι αυτά που μπορούν και βγαίνουν στο Sky. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Ο Sky είναι το συστημικό κανάλι της χώρας. Είναι το σύστημα Αλαφούζου. Τον οποίο είμαι ο μόνος. Δηλαδή θα πάω εγώ στον Αλαφούζο, ρε παιδιά, που ξέρω ότι έκανε λαθρεμπόριο πετρελαίου. Ή εμπόριο πετρελαίου, λαθρεμπόριο, ή έφερε πετρέλαιο παράνομα, ή τα έκανε μεταγγίσεις. Θα πάω εγώ πρόεδρος κόμματος, που θα έχω την εξουσία για να τον ελέγξω αργότερα, θα πάω στο κανάλι του. Λέω τώρα εγώ. Αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται στη δική μου σκέψη και αντίληψη. Ή αν πάω, θα το πω. Θα πω για τα πετρέλαια που φέρνουν παράνομα κάποιοι εφοπλιστές και τα ονόματά τους. Και το κάνω πάντα. Γιατί μιλάμε με ονόματα. Και πείτε μου, όλες που ψηφίζετε άλλα κόμματα. Οποιοδήποτε κόμμα, ρε παιδιά. Έχετε ακούσει από άλλον πρόεδρο κόμματος ή πρόεδρο κόμματος να αναφέρεται ονομαστικά σε συγκεκριμένους εφοπλιστές ή καναλάκες ολιγάρχες? Όχι. Κανένας. Θεωρία, γενικολογία, οικοτολογία. Γενικά θα κάνουμε αυτό, θέλουμε δικαιοσύνη, θέλουμε να αλλάξουμε διαφθορά και αυτό. Ρε ονόματα. Ό,τι έχω πει και ό,τι έχει πει η ελληνική λύση επιβεβαιώθηκε. Ήμασταν οι πρώτοι που αποκαλύψαμε το θέμα των τεμπών. Βγήκε, ξεμπάζωμα, μπάζωμα, έκρηξη, πυρόσφαιρα. Τα είχα πει. Τα ανέλαβα εγώ μόνος μου, επάνω μου. Και άλλοι πήγε, έκανε κόμμα πάνω στα αποκαίδια. 320 χιλιάρικα η αγωγή στο Βελόπουλο. Κούρεμα χρεών σε μερικούς από αυτούς. Κούρεμα δανείων. Διορισμοί στο δημόσιο σε μερικούς από αυτούς. Και ο Βελόπουλος να πληρώνει. Πάμε σε σπιτάκια ανακύκλωσης. 2024-25 μέσα στη Βουλή. Αποκαλύπτω το σκάνδαλο. Βγήκε τώρα. Πάμε στο άλλο θέμα. Ο ΠΚΕΠΕ. Από το 2020-21 η ελληνική λύση. Εγώ, ο Μπούμπας, να ουρλιάζουμε. Επιβεβαιωθήκαμε. Πάμε στο άλλο σκάνδαλο. Υδρόμετρα. Πριν 1,5 χρόνο τα είχα πει. Με στη Βουλή, με στοιχεία, με τιμολόγια, πάρτε τα εδώ, εδώ, να ορίστε. Τώρα θα σκάσει και αυτό. Και όταν σκάζουν τα θέματα, αρχίζει τώρα η μία. Εμείς θέλουμε διαφάνεια, κλοπή του χρήματος, του δημοσίου. Και πού ήσουν, βρε άνθρωπε μου, πού ήσασταν οι δημοσιογράφοι όλοι εσείς, όταν τα έλεγα με στη Βουλή εγώ? Πού ήσασταν? Πού ήσασταν? Αλλά θα σου το πω με πόνο ψυχής. Οι δημοσιογράφοι το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να σχολιάζουν την επικαιρότητα. Δεν έχουν γνώση ή δεν θέλουν να έχουν γνώση, επιφάνεια, επιδερμικότητα, χωρίς να μπαίνουν στην ουσία. Χωρίς να μπαίνουν στην ουσία. Γιατί ο μισθός να μπαίνει, ο μισθός να βγαίνει είναι. Και δεν παίρνουν ένα χιλιάρικο περισσότερο από αυτούς, οι κορυφαίοι. 5, 6, 7 χιλιάρικα. Έχουν και ένα site, κάνουν δουλειές και από εκεί. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Και έτσι αναπαράγεται το σάπιο μεταπολιτευτικό σύστημα. Γιατί είναι σάπιο το σύστημα της μεταπολιτεύσεως. Δεν θα μου βρείτε έναν υπουργό που έμεινε φτωχός. Όλοι έγιναν πλούσιοι. Ή ευκατάστατοι. Με τα 5,5 χιλιάρικα το μήνα. Και το πιστεύετε. Θα σας πω τώρα κάτι, κρατήστε το. Μαθαίνω ότι οι υπουργοί ξεπλένουν χρήμα μέσα από τη λαχαναγορά των Αθηνών. Μπροστινοί οι Αιγύπτιοι και ξεπλένουν χρήμα, πολύ χρήμα. Θα σκάσει και αυτό, θα τα πω τα στοιχεία με στη Βουλή. Θα σκάσει και αυτό. Εγώ τα λέω. Και κορυφαίοι υπουργοί είναι, έτσι. Είναι μεγάλα λαμόγια. Μη γελάς εσύ. Ξεπλένετε το χρήμα μια χαρά στην λαχαναγορά. Μια χαρά ξεπλένετε, μάγκες. Σας λέω πράγματα που δεν θα τα πει κανένας από δάφτους. Με θλίψη το λέω. Με πόνο ψυχής. Γιατί όλοι είναι δειλά ανθρωπάκια. Όλοι. Όλοι. Ο ένας ή μία κυρία βγαίνει, ουρλιάζει, φωνάζει, διαμαρτύρεται, με την οποία συμφωνώ ή διαφωνώ, δεν έχει σημασία ρε παιδιά. Αλλά με τις φωνές, τις φασαρίες και όλα αυτά δεν βγαίνει άκρη. Δεν κυβερνά τη χώρα έτσι. Μια άλλη βγαίνει και κλαίει. Κλαίει, κλαίει, κλαίει και επικαλεί τον πόνο σας στην ψυχή σας για να ψηφίσετε. Και θα με σώσει εμένα. Ναι, και εγώ μπορώ να κλέψω κάποιες στιγμές. Έκλαψα. Δάκρυσα. Έχασα τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τον φίλο μου, τον Γιώργο και το βράδυ βούρκωσα. Και μέσα στη βουλή βούρκωσα. Αλλά μέχρι ένα σημείο. Για τα τέμπλαιο. Αλλά δεν θα το εκμεταλλευτώ κιόλας. Θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα. Αντίπαλός μου ο Μητσοτάκης με στοιχεία που λέω σκάνδαλο 1, σκάνδαλο 2, σκάνδαλο 3, σκάνδαλο 4 με νούμερα. Αποκάλυψα στη Βουλή για τους εργολάβους ότι έχουν φάει δισεκατομμύρια ευρώ σε έργα που δεν κάνανε. Το ακούσατε από κανένα κανάλι, το λένε. Δεν θα το πούν ποτέ. Κανένας πολιτικός αρχηγός το είπε. Κανένας. Λίγο η Λιαγκούλη, πως λέγεται, είπε για 1,5 δις απευθείας αναθέσεις. Να είχαμε να λέγαμε Βαρκούλης Αρμενής, βρε, ονόματα θα πείτε. Εγώ ονόματα είπα. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης. Όπως επίσης η διαφορά μας είναι ότι καταθέτουμε και στοιχεία και προτάσεις συγκεκριμένες. Δηλαδή, οι πιο αδικημένοι, θα μου πείτε ποιος δεν αδικήθηκε σε αυτή τη χώρα, ως τάξη κοινωνική. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλληλείς, μελισσοκόμοι, αδίκησαν τον εαυτό τους, δεν αδικήθηκαν. Το ξαναλέω. Οι αγρότες, οι μελισσοκόμοι, οι αλληλείς και όλοι αυτοί δεν αδικήθηκαν, αδίκησαν τον εαυτό τους από μόνοι τους. Έβαλαν μπροστινούς κάτι κομματικά λαμόγια, έτσι τους αποκαλώ εγώ, γιατί για αυτούς πρώτα είναι το κόμμα, η βόλεψη και η επιδότηση παραπάνω που θα πάρουν. Γιατί μην μου πείτε αυτός που είναι συνδικαλιστής του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, όταν είναι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα, ο συνδικαλιστής αυτός δεν παίρνει παραπάνω λεφτά από ό,τι δικαιούται από το κόμμα. Ως αγρότης, ως κτηνοτρόφος, παίρνουν, σας λέω, παίρνουν παραπάνω. Οι συνδικαλιστοπατέρες, η κακιά λογική του συνδικαλισμού. Και φάνηκε τώρα. Έρχονται εκλογές. Ο Μόσχος που πουλάει τη φέτα 15 και 16 ευρώ και κατήγγειλε τις γαλακτοβιομηχανίες, κατεβαίνει με τον Τσίπραλη. Ήταν μέρα 25-45. Ο άλλος κατεβαίνει με την πλεύση ελευθερίας. Ο άλλος με το Κουκουέ. Ο άλλος ο Ανεστίδης που με νόμο Σαμαρά τον πήγαινε για φυλακή. Ο νόμος του Σαμαρά τον πήγαινε φυλακή. Η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης, χρησιμοποίησε τον νόμο του Σαμαρά και του κατασχέσαν τους λογαριασμούς όλους. Και κινδύνευε να πεινάσει. Καλά, και αυτό το κινδύνευε να πεινάσει είναι όπως το άλλο που θα σκότωνα το παιδί μου. Αλλά λέω, με νόμο Σαμαρά. Και λέει, θα κατέβουμε τον Σαμαρά. Τώρα πείτε μου εσείς, είναι βλάξ? Σίγουρα όχι. Τι είναι? Για μένα είναι επικίνδυνος για την Ελλάδα. Αυτός που ενώ γνωρίζει ότι αυτό που υπέστη έχει φυσικό πρόσωπο και αίτιο και το επιδοκιμάζει, είναι επικίνδυνος για την Ελλάδα. Εντάξει, απλά είναι τα πράγματα. Ούτε να αναλύσω, ούτε να σχολιάσω. Θυμάμαι όταν μπήκα στα Μάλγαρα στο Μπλόκο, ο Ανεστίδης έκανε την πάπια. Δεν ήρθε. Ενώ είχαμε τηλεφωνήσει, είχαμε πει θα είμαι εκεί 10:30, τον περίμενα. Και έφτασε 12 η ώρα, λέει, γιατί κάτι για δουλειές. Αυτούς τους συνδικαλιστές ψηφίζετε. Αυτούς τους συνδικαλιστές θέλετε. Αυτοί οι συνδικαλιστές είναι ο κακός εννοούμενος συνδικαλισμός. Σαν τον Παναγόπουλο στη ΓΕΣΕ. Το ίδιο πράγμα είναι. Βολεμένοι στο σύστημα είναι όλοι τους. Όπως συνδικαλιστές με τη Δυτική Μακεδονία, με τους Λιγνίτες. Το ίδιο πράγμα είναι. Όσο είναι βολεμένοι και ταρπάζουν, ή παίρνουν, ή έχουν παροχές, δεν μιλάνε. Και όταν μιλάνε, μιλάνε για να εκτονώσουν τη βαλβίδα και να την αποσυμπιώσουν. Αυτό που έκανε ο Σαλμάς. Ο Σαλμάς 10 χρόνια ήταν με τον Άδωνη Γεωργιάδη στα ίδια έδρανα, συνυπουργή στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο, και θυμήθηκε μετά από 10 χρόνια, επειδή θα πάει στο Σαμαρά, να καταγγείλει τον Άδωνη που όταν ήταν μαζί υπουργός και υφυπουργός δεν τον κατήγγειλε ποτέ. Τι γελάς, Ντάσο. Αυτή είναι η αλήθεια. Με αυτή την αλήθεια πορεύεστε, κύριοι. Πώς λέγεται αυτό? Βαλβίδα αποσυμπίεσης. Για να μην φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία και πάνω οπουδήποτε αλλού. Κάνουμε ένα υποκομματίδιο, όπως έχουν κάνει με τις πλαστές υπογραφές στο άλλο το απίστευτο άτομο αυτό. Και σου λέει, μην πάνε αλλού, ας πάνε στο δεύτερο μανδρί και πάνε εκεί στο δεύτερο μανδρί του Σαμαρά και όταν έψα γυρνάμε στη Δημοκρατία. Αυτό είναι το σύστημα. Και ένας από τους λόγους που διαφωνούσα τότε εγώ με τον άλλον, τον περίεργο του Καρατζαφέρη, γιατί το λέω περίεργο, ότι μια μέρα λέει άλλα, τη μια μέρα λέει άλλα, είναι αυτός ο λόγος. Ότι ενώ έλεγε άλλα, μετά από 2-3 χρόνια και στο τέλος αντιλήφθηκα ότι αυτός πρώτα ήταν Νέα Δημοκρατία και μετά λαός. Κατάλαβες, Τάσο μου. Και γι' αυτό ήμουν το μαύρο πρόβατο σε αυτό το κόμμα. Και διεφάνει διότι όλοι οι υποψήφοι μετά, όλοι οι βουλευτές του πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Όλοι. Σούμπιχτοι. Όπως και ο άλλος που είχα εγώ, ο Τάχα Πτέραρχος, τι ήταν, υποσμηναγός, τι ήταν, εν πάση περιπτώσει, που έκανε κονέ με τη Νέα Δημοκρατία και του πήρε το κεφάλι. Η ελληνική λύση είναι μια αυτόφωτη παρουσία και πάει μέχρι τέλους μόνη της. Τέλος, ούτε παρεκκλίνω. Δεν με νοιάζει η Νέα Δημοκρατία. Δεν με νοιάζει το Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας και όλοι αυτοί. Και οι υπόλοιποι δεν με νοιάζουν γιατί είναι υποκριτές. Να είσαι υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων και να λες ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος ο Νούφριος, ο Άγιος Ταξιάρχης, θα με σώσει. Τι λέτε, μωρέ. Έτσι λέει ο Άγιος Παΐσιος. Να παντρεύεται ο Γιώργος και ο Νίκος, ο Μίτσος και ο Κίτσος. Αυτά έλεγε ο Άγιος. Εκμεταλλεύονται τα πάντα. Όταν λέω τα πάντα, τα πάντα. Αλλά δεν φταίνε αυτοί. Φταίνε αυτοί που τους πιστεύουν. Δηλαδή θα με σώσει ένας τύπος που έκανε κόμμα πάνω σε στάχτες ή έκανε κόμμα γιατί έτσι νόμιζε να σώσει την Ελλάδα και του λες δώσ' μου το πρόγραμμά σου για τους ελεύθερους επαγγελματίες και δεν υπάρχει τίποτα. Και υπάρχει μια άλλη πρόταση ελληνική λύση που σου λέει 1, 2, 3, 4, 5, 6. Δώσ' μου το πρόγραμμά σου για το στεγαστικό και αρχίζει και λέει ανοησίες. Και τα νίκια και πρέπει να αυτό να δώσουμε λύση. Πες μου ρε φίλε, πρόγραμμα έκανες, κόμμα έκανες. Θα λύσεις, λέει. Και λέει ελληνική λύση. 1, 2, 3, 4, 5. Και τι κάναν τώρα τα τελευταία. Όλοι κλέβουν από εμάς τι λέμε εμείς και πάει και το παρουσιάζουν ως δικό τους. Αντιγράφουν αυτά που λέμε. Έλεγε για τις ανεμογεννήσεις από το 19. Πάει το αντιγράφει τώρα. Άλλοι και το παίζει και αντιστασιακή. Έλεγε για τους μικρομεσαίους, για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Συγκεκριμένα στοιχεία γραμμένα κανονικά από το 19-20 στο πρόγραμμά μας. 400 σελίδες. Πώς θα κυβερνήσουμε, γιατί θέλουμε να κυβερνήσουμε. Εμείς δεν είμαστε ακτιβιστές. Ακτιβισμό κάνει το κουκουέ. Θέλει να είναι στο 7, 6, 8. Μπορεί να διαφωνώ μαζί τους. Είναι αριστεροί, δογματικοί, αλλά είναι αυτό. Κάνουν ακτιβισμό. Εγώ θέλω να κυβερνήσω. Η ελληνική λύση θέλει να κυβερνήσει. Άρα λοιπόν, ναι, μεν είμαστε αντισυμβατικοί. Γιατί μου βγαίνει ο άλλος ο γραφικός, ο Βαρυπινίτης. Είμαι αντισυστημικός. Τέτοιο συστημικός, ρε άνθρωπέ μου. Στη Βουλή δεν ήσουν κι εσύ. Τι θα πει αντισυστημικός. Όταν μπαίνεις μες στη Βουλή, είσαι στο σύστημα μέσα. Ποιο κοροϊδεύεις. Απλά εμείς λέμε είμαστε μέσα στο σύστημα αντισυμβατικοί. Δεν συμβιβαζόμαστε και δεν θέλουμε να συμβιβαστούμε. Σεβόμαστε τους θεσμούς, αλλά τους θέλουμε καλύτερους, διαυγείς και διαφανείς. Και είναι ιδεολογικές οι τοποθετήσεις μου σήμερα. Μήπως και καταλάβουν κάποιοι. Ποιος αντισυμβατικός ή αντισυστημικός, ρε παιδιά, βγαίνει στο Sky. Βάλτε λίγο το μυαλό να δουλέψει. Εμείς δεν βγήκαμε το 19 ποτέ. Φανταστείτε, κόμμα της Βουλής από το 19 δεν έχει παρουσιαστεί ούτε ο πρόεδρος του ούτε βουλευτής του. Ψέματα είπα. Μια φορά βγήκα. Τέλη του 19. Και γίναμε μπίλιες. Γιατί η πρώτη ερώτηση ήταν οι επιστολές του Ιησού. Καταλάβατε. Ενώ πάνε οι άλλοι και δεν τους ρωτάνε. Έχετε ακούσει δημοσιογράφου να ρωτάνε τον Γεωργιάδη για τις επιστολές του Ιησού, τις δικές του, που τις παρουσίασε 2 χρόνια πριν από μένα. Όχι. Ή τον Ανογιλέκο για τον καρκίνο. Τους ενοχλούν και οι άλλοι φασιδικές μου. Τον Ανογιλέκο για τον καρκίνο τους ενοχλεί. Καταλάβατε τώρα τι σας λέω. Και δεν βγάζω αγανάκτηση. Προσπαθώ να τσιγκλίσω ως βουκέντρα να τρυπήσω τη λογική σας. Τη λογική σας. Αλλά μαθαίνετε τα πράγματα όπως τα λέει το πλυντήριο που λέγεται τηλεόραση. Και το πλυντήριο που λέγεται τηλεόραση ξεπλένει ψεύτες, υποκριτές, φαρισαίους, τα χαθούς που κλαίνε, που στεναχωριούνται και κρίμα και παραμύθια. Να δώσω ένα παράδειγμα. Τα πόσα ψέματα έχουμε μάθει και τα πιστεύουμε κιόλας γιατί έτσι τα μαθαίνουμε. Από την ιστορία θα δώσω παράδειγμα, ρε παιδιά, από την Οδύσσια τώρα που γίνουν όλα. Τι γελάς εσύ, ρε. Λοιπόν, ακούστε. Τι μαθαίνουμε για τον Οδυσσέα όταν μπήκε και βρήκε την Πινελόπη, τι έκανε η Πινελόπη, ρε παιδιά. Μ' αρέσεις. Ήφαινε στον αργαλιό. Ήφαινε στον αργαλιό. Ρε παιδιά, βασίλισσα, ήφαινε στον αργαλιό. Το πιο απλό πράγμα σας λέω. Η βασίλισσα δεν ηφαίνει, άλλοι της ηφαίνουν. Δηλαδή έτσι τα μάθαμε. Ποιητική αδεία έγραψε ο Όμηρος. Βασικά ήταν ο εγγονός του Οδυσσέα. Ο γιος του Τηλέμαχου ήταν ο Όμηρος. Άποψη δική μου αυτή ιστορική. Αλλά δεν μπορεί η βασίλισσα να ηφαίνει στον αργαλιό. Δεν γίνεται. Και πολλά άλλα στρεβλά που μαθαίνουμε. Ότι ο Οδυσσέας ήταν τεράστια μορφή. Το είχα κάνει και ολόκληρη εκπομπή, ξέρεις. Ένας πανούργος, ένας διούργος ήταν. Δεν ήταν μορφή. Και στην τελική σφάχτηκαν όλοι οι συντροφοί του και έμεινε μόνο αυτός, σαν το Τσίπρα είναι. Το είπαμε στη Βουλή, εσύ δεν λέει στη Βουλή έτσι κι άλλως, δεν μας παρακολουθείς, λογικό είναι. Γιατί έχω άδικο, ρε. Μόνος του δεν γύρισε. Πού είναι η συντροφή του. Σφάχτηκαν όλοι, σκοτώθηκαν. Και σώθηκε μόνο αυτός. Να ο Τσίπρας. Γι' αυτό είναι η Ιθάκη. Ξέρετε τι κάνει ο Τσίπρας. Μα το είπα στη Βουλή προχθές, ρε παιδιά, το είπα. Το είπα. Και ο Οδυσσέας, επειδή ο εγγονός του, κατά την άποψή μου, έγραψε τα έπι, ο Όμηρος έγραψε και άλλα έπι, έτσι. 6-7 έγραψε, απλά δύο διασώθηκαν. Εξιδανικεύει τον Οδυσσέα και τον μάθανε όλοι τον Οδυσσέα. Ο οποίος ήταν ένα, με τη σημερινή επιλογή, πολιτικάντης, όπως είναι ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, όλοι αυτοί οι τύποι, όπως οι κυρίες αυτές που βγαίνουν και κλαίνε και πολιτικάντης ήταν. Ψευτράκος ήταν. Να δώσω γρήγορα παραδείγματα. Εκπαιδευτική, ραδιοφωνική εκπομπή. Όταν αποφάσισαν να πάνε όλοι στην Τρία, επειδή γεννήθηκε ο γιος του Οδυσσέως, ο Τηλέμαχος, ο Οδυσσέας αρνήθηκε να πάει, ενώ είχε συμφωνήσει, είχε κάνει όρκο τιμής. Μιλάμε για λαμούγια, πατεώνα. Αναγκάζει τον Αγαμέμνονας και λέει ο Νέστορας μαζί με τον Μενέλαο να πάνε να δουν στην Ιθάκη τον Οδυσσέα, γιατί αρνείται να στείλει τα 70-80 καράβια του βασιλείου του για να ξεκινήσουν, γιατί τα καράβια περίπου ήταν 1000. Με βάση αυτά που λέει ο Όμηρος, 1000 καράβια έκαναν εκστρατεία. Τα 70-60-80 ήταν του Οδυσσέα. Λέει ο Αγαμέμνονας όμως, επειδή οι άλλοι δύο, ο Νέστορας ήταν εντάξει, σοφός άνθρωπος, ο Μενέλαος λίγο βλάξης ήταν έτσι αλλιώς, του φάγει τη γυναίκα ο Πάρης, κοιμόταν όρθιος, ας πάει και ο Παλαμίδης μαζί. Ο Παλαμίδης ήταν η μεγαλύτερη μορφή της Ιλιάδος. Η μεγαλύτερη. Γιατί? Ήταν αρχιτέκτονας, ήταν μηχανικός, ήταν φιλόσοφος, πανεπιστήμονας κανονικός, ήτανε πολεμιστής, τα έχει όλα, πακέτο, πολλά μαζί σε ένα. Και μάλιστα ο Παλαμίδης, για τον οποίο λέω πήγε στην Ιθάκη με τους υπόλοιπους δύο, εσπούδασε στο Πήλιο, στη σχολή των Κεντάβρων, μαζί με ποιους? Με τον Ενία, τον Νέαντα, τον Αχιλλέα, ήταν συμμαθητές. Ο Ενίας της Τρίας. Κατάλληλα οι Τρώες δεν είναι Έλληνες. Στην ίδια σχολή ήταν. Αναγράφονται αυτά. Πηγαίνουν λοιπόν και ο Οδυσσέας για να μην πάει στον πόλεμο, το λαμόγιο, σαν τον Τσίπρα που έφυγε από το πεζικό και πήγε στο ναυτικό η Αλίκη. Έκανε μετά ταξί και μετά πλήρωσε κιόλας για να μην πάει στρατό. Πλήρωσε κάτι μήνες που δεν πήγε. Αυτοί θα μας κυβερνήσουν, παιδιά, τι περιμένετε. Αυτοί μας κυβερνάνε. Όλοι οι Αλίκοι στο ναυτικό ήταν. Πέρσι στο ναυτικό ήταν. Ύστερη αεροπορία κάποιο. Έκανε το εξής αμίμητο. Έβαλε τα βόδια μπροστά, το άρωτρο πίσω και έριχνε αλάτι και καλά ότι σπέρνει σιτάρι. Ότι τρελάθηκε, ρε παιδί μου, ότι έχει αποτρελαθεί και δεν είναι καλά στα μυαλά του και δεν μπορεί να τον πάει να πάει στην εκστρατεία. Και λένε οι υπηρέτες στο Μενέλαο, τον Παλαμίδη και τον Οδυσσέα και τον Νέστορα ότι έχει τρελαθεί ο βασιλιάς, παιδιά, και δεν μπορεί να πάει στην εκστρατεία, είναι δύσκολο. Λέει ο Μενέλαος, πάει και το βλέπουν στο χωράφι όντως, να πετάει αλάτι και να σπέρνει και να λέει σπέρνω σιτάρι. Λέει ο Νέστορας στο Μενέλα, αμά λέει έχουμε πρόβλημα. Όντως είναι τρελός, λέει, δεν είναι καλά. Και λέει ο Παλαμίδης, περιμένετε μισό λεπτό, πηγαίνει στο παλάτι, παίρνει τον τηλέμαχο που ήταν βρέφος και όπως είναι τα βόδια, τα πάει το παιδάκι 20 μέτρα μπροστά από τα βόδια για να, την ώρα που κάνει το άρωτρο όπως τα περπατάει για να σπείρει, να δούμε τι θα κάνει ο Οδυσσέας. Σταμάτησε ο Οδυσσέας. Πάει η τρέλα του. Μόλις είναι το μωρό μπροστά, σταματάει τα βόδια και λέει, όπα, σταματάω το όργωμα. Έχετε δίκιο. Ο Παλαμίδης τον έπιασε. Αυτό ο Οδυσσέας δεν του συγχώρησε ποτέ. Και όταν πήγανε στην Τρία, έκανε τα δύνατα δυνατά ο Οδυσσέας για να βγάλει από τη μέση τον Παλαμίδη. Και τον έβγαλε από τη μέση. Πώς τον έβγαλε? Στη σκηνή του έβαλε μια επιστολή και καλά όταν του Πριάμου, ότι πρόδωσε ο Παλαμίδης τους Αχαιούς για να το σκοτώσουν. Δεν δικάστηκε. Δια λιδοβολισμού την ίδια στιγμή επίτηδες ο Οδυσσέας λέει τώρα το βλέπει προδότης είναι, σκοτώστε τον. Και το σκότωσαν. Ο μόνος που αντιδρούσε ήταν ο Αχιλλέας, ο οποίος απεχώρησε λέγοντας ότι είναι συμμαθητής μου και αποκλείεται να είναι προδότης, πρέπει να δικαστεί και φύγε. Όλοι οι άλλοι στον κόλπο. Ο Οδυσσέας αυτός ήταν. Δεν ήταν. Αφήστε τώρα στο μυαλό κάποιον ο πολυμήχανος Οδυσσέας, ο πολυπράγμων Οδυσσέας, ο έξυπνος Οδυσσέας. Πονηρίαν διέθετε. Όχι ευφυΐα. Πονηρίαν. Άλλο η πονηριά και άλλο η ευφυΐα. Όπως ο νεοέλληνας είναι κουτοπόνηρος. Άλλο είμαι ευφυής, άλλο κουτοπόνηρος. Και μπορώ να παραθέσω και άλλα στοιχεία για τον Οδυσσέα. Κάποια στιγμή έχω κάνει ολόκληρη εκπομπή στο YouTube, υπάρχει, για τον Παλαμίδη. Παλαμίδης ήταν μορφή. Ήταν μορφή. Αδικημένος. Ούτε καν ο Αχιλλέας στο δαχτυλάκι τον έμοιαζε. Μπάσπετος. Αυτά τα άμαθες μικρές, εντάξει.
2: Γιορτάς δηλαδή πήγε να βγει.
1: Ποιος?
2: Γιορτάς πήγε να βγει.
1: Τι γιορτάς, γιορτά 15 πήγε να βγει. Όχι γιορτά 5, γιορτά 15, τρελό χαρτό ήθελα να πάρει. Τα λέω αυτά γιατί αυτά από την τηλεόραση βλέπετε και πιστεύετε αυτά που σας λένε. Όχι αυτά που ισχύουν. Αν διαβάσετε την Ιλιάδα, έχω διαβάσει πάνω από 20 φορές παιδιά μου. Και την Οδύσσεια και την Ιλιάδα. Έχει μέσα απίστευτα πράγματα. Έχει επιστημονικά γεγονότα, έχει αστρονομία, έχει ιατρική, έχει πολλά πράγματα, παιδιά. Δεν είναι έτσι. Όντως είναι. Αν τη μελετήσεις, όχι να ξέρεις και να διαβάζεις ένα ποιηματάκι, θέλει μια μελέτη. Μελέτη, προσεκτική. Όπως κάθε κίνηση πολιτικού αρχηγού θέλει μελέτη. Κάθε συμπεριφορά θέλει μελέτη. Δηλαδή δεν μπορείς να δικαιολογείς έναν πρωθυπουργό που μια κοπελίτσα, η κόρη του Περικλή Ιακωβάκη, χτυπάει το ένα με το άλλο τα ρεκόρ πανευρωπαϊκά, κερδίζει, κάνει τα πάντα και ο πρωθυπουργός πηγαίνει στην ύφη του, του τσιτιστήσαν ένα τουρνουά για να κερδίσει και έχασε κιόλας. Ναι ρε παιδιά, έτσι είναι. Η κόρη του Περικλή Ιακωβάκη, θρίαμβος. Ρεκόρ παγκόσμια πανευρωπαϊκά, την ίδια μέρα. Τα κανάλια 10 δευτερόλεπτα, την ιστορία με το «δεν βρήκα άλλον άνθρωπο σαν και σένα και δεν το περίμενα ποτέ», έγινε viral. Και μετά λένε μας κάνουν bullying στα παιδιά μας, αφού τους βγάζετε φορά παρτίδα. Αυτό όμως μας κοστίζει εμάς τους Έλληνες. Διότι ο Συμπέθερος πήρε ένα δανειάκι 60 εκατομμύρια ευρώ, μια εταιρεία 10.000 ευρώ κεφάλαιο. Έτσι και πάω εγώ να πάρω δάνειο που έχω τζίρους εκατομμυρίων ευρώ σε εταιρείες μου, να πάρω 5 εκατομμύρια, δεν μου το δώσουν ποτέ. Διότι υπάρχει επισφάλεια, διότι αυτό. Ο άλλος πήγε με 10.000 εταιρεία και πήρε 60 εκατομμύρια δάνειο. Συμπέθερος του Μητσοτάκη. Από την Αλφα Μπανκ. Έλα ρε παιδιά τώρα. Ψηφίστε τους. Τι να σας κάνω τώρα. Εγώ φταίω. Σας τα λέω ένα και να κάνουν δύο. Μπορώ να σας δώσω το 13ο, 14ο μισθό και αυξήσεις. Μπορώ να σας δώσω. Και το τεκμηρίωσα. Διότι αν αφαιρέσεις τα λεφτά των εργολάβων, τα λεφτά από τα μία ανάκαμψη που τα πέταξε σε 10 φυσικά πρόσωπα, το αναβαλλόμενο φόρο, ο οποίος μπορεί να γίνει μόχλευση μαζί με το μαύρο χρήμα του 45 δις, μπορείτε να πάρετε 13ο, το 14ο μισθό, δώρα, να πάρετε τα πάντα και αυξήσεις. Μπορείτε! Αλλά βολεύουν τους πλουσίους και όχι τους φτωχούς. Εγώ είμαι ξεκάθαρος. Και μέσα στο κόλπο είναι και εκκλησία. Όχι εκκλησία, σαν εκκλησία. Κάτι μητροπολιτάδες που πραγματικά τους βλέπει ο Θεός από πάνω και θέλει να στείλει ξηραφάκια μπήκε να τους ξηρίσει.
3: Ζητώ συγγνώμη που το λέω αυτό. Οι Μητροπολίτες, γι' αυτό δεν έχω παραδώσει μαζί τους. Σέβομαι 5-4-5 Μητροπολίτες. Τους εκτιμώ για τον αγώνα που κάνουν. Ένας είναι ο Κερκύρας, ό,τι και να μου λέτε. Και ο Κυθύρων καλός είναι, για να τα λέμε όλα. Είναι 5-6 Μητροπολίτες που εγώ προσωπικά πραγματικά τους σέβομαι. Τους σέβομαι ρε παιδιά, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι τιμούν το Ράσο. Και έχω πει χιλιάδες φορές ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με δάφτους. Μητροπολίτης Κυθύρων Σεραφείμ, ο Κερκύρας Νεκτάριος και ο Γλυφάδας, ο Αντώνιος, αν είναι, και αν και του κάναν την κουτσουκέλα εκεί με το γάμο μου φιλοφίλο, το κάναν κρυφά ο αρχιμαντήτης, γιατί δεν έρθει αυτός, τόσο ήταν αλλού. Ο Μόρφο, Λεμεσού και ο Διονύσιος ο Κορίνθου είναι εξαιρετικός, καλός. Ο Μεσογείας, καλούτσικος κι αυτός, αλλά και η Σάμου Σελίνου. Αυτοί είναι οι Μητροπολίτες που... Α, και ο άλλος εδώ, ο Ιερισσού.

0: Ποτέ. Ποτέ. Το θεωρώ αδιανόητο. Να λέει για πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι άγγελοι της Αναστάσεως. Για βάλ' το.
1: Οι άγγελοι της Αναστάσεως είναι παρόντες σήμερα για να ανακοινώσουν τις προσπάθειες που θα κρατήσουν ζωντανή την περιοχή και τα παιδιά μας εδώ. Θα ακούσουμε λοιπόν τις ανακοινώσεις και όλοι μαζί
0: με ελπίδα. Άγγελοι της Αναστάσεως, Μητροπολίτης Πράγμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σεβασμιότατε. Ζητήστε συγγνώμη από το Θεό και από το λαό. Άγγελοι της Αναστάσεως, ποιοι είναι, ρε. Άγγελοι της Αναστάσεως. Ρε, που έχετε φτάσει, ρε, εσείς. Σε λίγο θα μας λέτε όταν έρχεται ο Γεωργιάδης, ο Σπυρίδωνα Γεωργιάδης, ότι είναι, ήρθε Δευτέρα Παρουσία. Δια των Αγγέλων, των Χερουβίμ και των... Τι να, δηλαδή πραγματικά, είπαμε να ταυτίζεστε. Είπαμε να κάνετε τα βαποράκια της Νέας Δημοκρατίας, αλλά φτάνει πια και την εξουσία. Για ξαναβάλτο να...
1: Οι άγγελοι της Αναστάσεως είναι παρόντες σήμερα...
0: Άγγελοι Αναστάσεως, κούπα.
1: Οι άγγελοι της Αναστάσεως... Οι άγγελοι της Αναστάσεως... Οι άγγελοι της Αναστάσεως είναι...
0: Είναι Μητροπολίτης ο
1: Αναστάσεως. Είναι παρόντες.
0: Είναι παρόντες οι άγγελοι της Αναστάσεως.
1: Είναι παρόντες σήμερα.
0: Γι' αυτό ο κόσμος δεν θέλει να πηγαίνει στην εκκλησία. Και δυστυχώς τα ίδια συμβαίνουν σε πολλές μονές στο Άγιον Όρος με Ρουμάνους επισκέπτες, με διαμονητήρια, με business. Τα έχετε ξεφτελήσει όλα. Τα έχετε ξεφτελήσει όλα. Λυπάμαι που το λέω. Μητροπολίτη Φλωρίνης, ζήτα συγγνώμη για τη βλασφημία. Ζήτα συγγνώμη για τη βλασφημία, έλεος πια. Ο άλλος ο Αλεξανδρουπόλεος νεοταξίτης να μας μπολιάσουν οι λαθρομετανάστες, αυτός οι άγγελοι της Αναστάσεως, η Νέα Δημοκρατία. Είναι δυνατόν? Θέλω τα σχόλιά σας, ρε παιδιά. Σχολιάστε μου αυτή τη δήλωση του Μητροπολίτη. Σχολιάστε την εσείς. Εύχομαι να είναι μια ατυχής δήλωσή του. Μια λεκτική του αστοχία. Δεν το πιστεύω. Το εύχομαι. Αλλά να ζητήσει συγγνώμη από το πίμνιό του, άγγελοι Αναστάσεως. Οι άγγελοι της Αναστάσεως, αυτοί που έκανε ψήφισαν τον γάμο ομοφυλοφίλων. 2-31-05-506-76, 2-31-05-506-77. Όταν Μητροπολίτης μιλάει για άγγελους της Αναστάσεως, κάνει πάρτι έξω από εδώ. Κάνει πάρτι. Σαν βατιάτικα ρε, να αγιάσουμε, δεν μας αφήνετε, ρε. Τι θες, ρε.
2: Καλά
0: είσαι. Είσαι καλά. Μητροπολίτης να λέει αυτό το πράγμα. Άγγελοι της Αναστάσεως, οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στα τηλέφωνα. Θέλω να σε ακούσω όλες σας, παιδιά. Και να το βάζουμε που και που να τα ακούει ο κόσμος. 2-31-05-506-77. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα, πρόεδρε.
0: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, δεν είναι σωστό και δεν πρέπει να ακούγεται. Έχω αγανακτήσει με αυτή την κυβέρνηση και με αυτή την αντιπολίτευση. Αγανακτισμένος είμαι. Δεν σέβονται τίποτα, δεν εκτιμούν τίποτα και είναι εχθροί του Έλληνα.
0: Σε αυτό συμφωνώ.
3: Είναι εχθροί της πατρίδος μας. Όλοι αυτοί που κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και εχθροί, θα το πω ευθέως έτσι, και εχθροί του έθνους και του γένους των Ελλήνων. Ντρέπομαι, αλλά οι Μητροπολίτες, το τονίζω, οι Μητροπολίτες, ο Μητροπολίτης να λέει άγγελοι της Αναστάσεως, οι βουλευτές και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Πραγματικά. Και τις σπρώχνουν, φτάνει ρε εσείς. Ντροπή, βλασφημία είναι αυτό.
3: 5.000 πήρανε, πρόεδρε.
0: Δεν ξέρω τι πήρανε, αδερφέ, αλλά ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
3: Λοιπόν, να είσαι γερός και να είσαι αυτός που θα μας δώσει λίγη ελπίδα, τίποτα άλλο.
0: Παλεύω ρε, με τη λογική, με το αυτονόητο. Παλεύω.
3: Να είσαι καλά.
0: Εδώ πάνε και ψηφίζουν άνθρωποι που τους λέει ότι... Μπάσει τόση. Ξαναβάλ' το Μητροπόλητη, σε παρακαλώ. Αυτός, ρε καλοκαιριάτικα, μόνο τη θάλασσα σε ενδιαφέρει. Τελειώνει η πατρίδα. Τελειώνει η Ελλάδα. Ακούστε, Μητροπολίτη, τι λέει.
1: Οι άγγελοι της Αναστάσεως.

0: είναι παρόντες σήμερα.
1: Οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η Άγγελη της Αναστάσεως. Μητροπολίτης Φλωρίνης. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Εγώ μιλάω.
1: Εσείς μιλάτε.
2: Πριν από πολλά χρόνια διάβασα 8-9 προφητείες παράλληλα. Σας φτάσω σε αυτό το θέμα. Οι οποίες διηγούνται το θεματουργικό τρόπο με τον οποίο θα μας κυβερνήσει. Για τον βασιλέα Ιωάννη μιλούσαν και λέει το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να ξουρίσει τους ασεβείς παπάδες. Με μερικούς δε
1: δεν βλέπω κανένα, δεν βλέπω πολλούς αξούριστους.
2: Μπορείτε να φανταστείτε ποιοι θα είναι αυτοί.
1: Δεν βλέπω πολλούς αξούριστους, λέω εγώ. Α, ναι, αυτά με τις προφητείες εγώ έχω.
2: Α, θα μείνουν μερικοί κάποιοι.
1: Μερικοί, μερικοί. Πολλοί είπα δεν θα βλέπω πολλούς αξούριστους.
2: Σας χαιρετώ, σας χαιρετώ.
1: Να είστε καλά. Δηλαδή, εντάξει, αυτό με τις προφητείες εγώ είμαι προσεκτικός πάρα πολύ. Παιδιά, προφητείες. Αποκάλυψη, ναι. Ο Γέροντας Παΐσιος, ο Κοσμάς ο Ετωλός, ναι. Τον Παΐσιο το γνώρισα κιόλας, αλλά μέχρι εκεί. Αλλά αυτό το πράγμα δεν έχει ξεφύγει, ρε παιδιά. Άγγελη της Αναστάσεως, η υπουργή της Νέας Δημοκρατίας, το λέει Μητροπολίτης Φλωρίνης. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Ας πάω να γίνει υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε. Χαίρετε.
3: Ναι, καλημέρα πρόεδρε.
1: Καλημέρα, δεν τη βλέπω, αλλά πάση περιπτώσει.
3: Δεν σου φαίνεται περίεργο. Εδώ ο Πυρέος δεν βγήκε και είπε στα κανάλια ότι οι δημοσιογράφοι επί κορονοϊού επιτελούν θέσφατο έργο.
1: Ναι, άλλο παιδί και αυτό.
3: Τι να πω.
1: Το έπαιζε και ο πατριώτης δηλωμένος αυτός.
3: Υπάρχει και η κρίση του Θεού. Αργά ή γρήγορα θα φύγει και η τιμωρία και θα είναι και. Που πολύ φοβάμαι, πολύ, πολύ σκληρή. Για όλους μας.
1: Με ενοχλεί, άντε αυτές ο Μητροπολίτης, ό,τι να είναι, δεν πραγματικά άλλα. Και στο Άγιο Όρος θα πηγαίνω κανένα φορά τελευταία, αρχίζω και στεναχωριέμαι.
3: Δεν έμαθε τίποτα από το μακαριστό τον Κατιώτη.
1: Τι να μάθει!
3: Δεν έμαθε τίποτα αυτός από το μακαριστό τον Κατιώτη.
1: Βλέπει, από εκεί που τον βλέπει, γιατί τον βλέπει από εκεί πάνω, γιατί θέλει να κατέβει κάτω με τη μαγκούρα. Άσε τώρα. Άσε. Δηλαδή εντάξει ρε παιδιά, είχαμε ένα Σεβαστιανό Κορνίτης, είχαμε ένα Κατιώτη, είχαμε ένα Χριστόδουλο μακαριστό. Με τα λάθη του ανθρώπινα. Αλλά είδα χριστιανοί ρε εσείς. Δεν ξεφύγει η κατάσταση ρε. Πάμε στις γραμμές.
3: Τίποτα. Α. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη πρόεδρε.
1: Να είσαι καλά. Ξαναπάτω άμα θες. Δεν έχουμε πρόβλημα. Τηλέφωνο. Βγάλτο. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν τη βλέπω αλλά εντάξει.
4: Καλημέρα πρόεδρε από Πετρούπολη. Τηλεφωνώ από Αθήνα.
1: Έλα.
4: Αυτός ο άνθρωπος. Μάλλον κομματάρχης της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να είναι.
1: Παιδιά,
4: και όχι Μητροπολίτης.
1: Ντράπηκα όταν τον άκουσα. Ντράπηκα, παιδιά, δεν είναι. Είναι ντροπή.
4: Ντρέπει την ντροπή. Όχι, έχω χάσει το φως μου από την ώρα που το έχω ακούσει.
1: Και εγώ το ίδιο.
4: Και είμαστε άτυχοι, άτυχοι σαν λαός που χάρηκε ο Χριστόδουλος.
1: Έτσι.
4: Και μαζί με αυτό να χάρηκε αργότερα και ο Μητροπολίτης ο Παύλου της Δράμας.
1: Ναι.
4: Αξιόλογος άνθρωπος.
1: Και ο άλλος και ο Αποκοζάνης ήταν καλός.
4: Και ο Αποκοζάνης, ναι, και εκείνος.
1: Και υπάρχουν και τώρα. Αλλά είναι σε μικρές Μητροπόλεις. Δηλαδή ο Γκουμενίσης, ο Ιερισσού, ο Κυθύρων. Ο Κερκύρας είναι σε μικρές Μητροπόλεις, δεν είναι στους γνωστούς τους δημόσιους και σύστες, να ξέρετε.
4: Μα και δεν υπάρχει και ιερά σύνοδος να τους κρίνει, ρε παιδί μου.
1: Δεν
4: να
1: υπάρχει,
4: τους κατακρίνει.
1: Δεν υπάρχει. Έπρεπε να βγάλει ανακοίνωση επί τόπου.
4: Να ακούσει ο άνθρωπος, ο πολίτης, να ακούσει μια χριστιανική
1: ακούστε, λέτε,
4: κριτική.
1: Ακούστε, αυτό που είπε είναι βλασφημία. Έτσι.
4: Μεγάλη βλασφημία.
1: Ακριβώς. Δεν είναι απλά το είπα εγώ, ο πολιτικός ή ο πολίτης. Το είπε Μητροπολίτης Μεράσο. Είναι βλασφημία.
4: Και το κακό είναι ότι δεν αντιδράσει ο κόσμος από κάτω, δεν το γιουχάρανε.
1: Ποιος κόσμος ρε παιδιά να αντιδράσει. Περισσότεροι είναι ο Έλληνες ραγιάδες της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες είναι το πρόβλημα. Οι Έλληνες, αυτοί να ξυπνήσουν.
4: Δεν πήγαν να τον ακούσουν γιατί δεν ήταν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν καλεσμένοι της Νέας Δημοκρατίας οπωσδήποτε.
1: Έτσι.
4: Δηλαδή, ο απλός κόσμος δεν πρέπει να πήγει.
1: Δεν ξέρω πραγματικά.
4: Τι να πω, πρόεδρε μου, τι να πω. Να σε είχε καλά.
1: Να είστε καλά.
4: Ελπίζουμε να φύγει γερό κατά τον κυριότερο. Γερό. Γερό και δυναμικό γιατί ταλαιπωρήσει άσχημα. Ταλαιπωρήσει και ο κόσμος το καταλαβαίνει, να το ξέρεις αυτό. Τιμάει την προσπάθεια που κάνεις για μας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να σε καλά.
4: Να σε είχε καλά ο Θεός και να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή είναι ντροπή ρε παιδιά. Ντροπή. Ντροπή ρε εσείς νεοέλληνες. Ντροπή ρε με αυτά που συμβαίνουν. Ντροπή. Πάμε στα τηλέφωνα.
5: Καλημέρα πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας.
5: Δημοσένης. Όταν η κυβέρνηση πήγε το πεντοχίλιαρο, Τι θα σου πει ο Μητροπολίτης.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
5: Ήταν μεγάλη βλασφήμια. Είναι μεγάλη βλασφήμια.
1: Πολύ, λοιπόν, πολύ λίγα λεφτά για να τα αλλάξεις.
5: Και να σου πω και κάτι άλλο. Εύχομαι να βγείτε εσείς και όποιος θα βρίζει τα θεία να τιμωρείτε με βαρύτατα.
1: Πάρα αυτά. Και αυτό που έκανε ο Μητροπολίτης είναι βλασφημία μέγιστη, να ξέρετε. Έπρεπε ήδη ο Ιερώνυμος να βγάλει ανακοίνωση για να τον καλέσει κάτω. Το πιστεύω πλέον.
5: Εννοείται, συμφωνώ μαζί σας.
1: Να είσαι καλά. Και δεν είμαι από τις. Ακούστε, να το ξεκαθαρίσω όλο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι από τις δυσκόλυπτους. Και είμαι από τους λίγους που δηλώνω ότι δύσκολο είναι να είσαι χριστιανός. Παλεύω να είμαι χριστιανός. Δεν γίνεται να είμαι χριστιανός. Με τις αμαρτίες που κουβαλάω. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Σοβαρά μιλάτε. Αλλά όταν βλέπω αυτό το πράγμα, γυρίζει και το τελευταίο μου εγκεφαλικό κύτταρο ανάποδα. Πάμε στις γραμμές.
0: Πάμε στις γραμμές.
1: Χαίρετε.
6: Καλημέρα κύριε Βελόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα κυρία μου.
6: Να είστε καλά. Σας παρακολουθούμε. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Προχθές πήγα από Θεσσαλονίκη, σας τηλεφωνώ, πήγα στον προφήτη Ηλία να προσευχηθώ, να μας φωτίσει ο Θεός. Κάναμε την περιφορά της εικόνας, ξαφνικά, ενώ δεν υπήρχε πουθενά ο κύριος Γκουλέκας, ξαφνικά τον βλέπω στο πεζοδρόμιο εκεί σε μια γωνίτσα, περιμένει να έρθει η εικόνα. Εγώ ήμουν από τους πρώτους, πάω να προσκυνήσω, τρεις άντρες μπροστά μου, πάω να προσκυνήσω, έρχεται αυτός να μου πάρει τη σειρά. Του λέω σας παρακαλώ κύριε, τον χτυπάω το χέρι, σαν να ήταν ένας άγνωστος. Του λέω σας παρακαλώ κύριε, είναι η σειρά μου, περιμένετε από πίσω μου. Ένας από δίπλα μου λέει, κυρία, είναι ο υπουργός. Λέω και τι έγινε, δεν το ξέρω, δεν μου κάνει τίποτα. Τι να κάνουμε. Κοιτάει αυτός μια, λέει, δεν μπορώ να προσκυνήσω. Όχι, λέω, δεν μπορείτε μετά από μένα. Καλά, εντάξει, περάστε εσείς. Στο τέλος, με παίρνει τη σειρά και φεύγει, του λέω, μπράβο σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μου μείνετε ξέχαστος.
1: Και ξέρετε, ο συγκεκριμένος είναι και λίγο ευγενικός. Δεν είναι από τους αγενείς, από ό,τι ξέρω.
6: Έτσι ο Γκουλέκας.
1: Ναι. Έτσι μου έχουν πει, δεν ξέρω, δεν το ξέρω προσωπικά. Κάνα δύο φορές την έχω δει στην Βουλή.
6: Δεν ξέρω, είναι λίγο, μου φάνηκε αστείος ο άνθρωπος. Γιατί τον παρακολουθώ, πάντα έρχεται στις εκκλησίες κάθε πέντε λεπτά.
1: Παιδιά, αυτή είναι σχολή ψωμιάδη τώρα, μην μπερδεύεστε. Είναι σχολή ψωμιάδη αυτό το πράγμα. Από εκκλησία, από γάμο σε χαρά και Βασίλο πρώτη.
6: Ναι, ναι.
1: Ο Παναγιώτης θα προλάβαινε όλα, πάντως θα πήγαινε παντού.
6: Και αυτό το φτιάχνε. Αλλά ο Γκουλέκας πρώτη θέση, πρώτη.
1: Η διαφορά είναι, ξέρετε κάτι, ότι ο ψωμιάδης το πίστευε κιόλας. Ναι, τα πίστευε. Μπράβο. Πήγαινε κανονικά. Δεν πήγαινε, καθόταν, έψελνε. Οι άλλοι πάνε μόνο για να τους βλέπει ο κόσμος.
6: Θεωρώ όμως από ευγένεια, αφού το έκανα θέμα, να με άφηνε να περάσω. Ο άνθρωπος.
1: Τώρα θα σας πω κάτι, ακούστε λίγο. Τώρα θα σας πω κάτι. Μην το πάρετε έτσι στραβά, θα αναγκαστικά το πω γιατί μου δίνετε την ευκαιρία. Προχθές πέτυχα στο αεροπλάνο. Ξέρεις, οι υπουργοί, οι πρόεδροι κομμάτων προηγούνται. Φτάνουμε στη Φυσούνα και λέει η κυρία εκεί πέρα να περάσετε πρόεδρο μπροστά. Όχι, λέει, παιδιά. Οπ, πίσω. Ουρά. Και πετάγεται ένας από εδώ και λέει: κοίτα τον, λέει, ωραίος ο τύπος.
6: Μπράβο.
1: Έτσι, δεν είναι, το κάνει αυτό.
6: Αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε, πρόεδρε.
1: Ακούστε,
6: γι' αυτό είμαι μαζί σας. Δηλαδή, δεν κατάλαβα στην εκκλησία για ποιο λόγο να περάσει πριν από μένα. Ναι. Δεν το κατανόησα ακόμη.
1: Όχι μόνο αυτό, και γιατί πρέπει να καθόμουν μπροστά, δεν κατάλαβα. Προσπαθώ να καθόμουν πίσω συνήθως. Δεν πειράζει. Και όταν πάω και στη Μοσταβάγιο, όλες πολλές φορές στα μοναστήρια, αυτό κάνω. Κάθομαι πίσω. Με τραβολογάνε οι μοναχοί, έλα μπροστά, έλα μπροστά, έλα μπροστά. Προσπαθώ να είμαι πίσω συνεχώς. Και κάθομαι μάλιστα στο Χιλαδάρι, κάθομαι στην δεύτερη εκκλησία. Έχει μια εκκλησία την κεντρική και μια έχει δεύτερη πιο πίσω. Κάθομαι στη δεύτερη συνήθως και εκεί μπροστά. Εντάξει, επιλογές είναι αυτές. Αλλά βγαίνει Μητροπολίτης και να λέει τώρα, βάλ το να τον ακούσουμε πέρσι. Βάλ το να λεβέντη μου.
7: Οι άγγελοι της Αναστάσεως είναι παρόντες σήμερα.
1: Οι άγγελοι της Αναστάσεως είναι παρόντες σήμερα και ήταν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Όταν το είδα, νόμιζα ήταν AI εγώ αυτό. Τεχνητή νοημοσύνη. Πήρα τηλέφωνο και μου είπαν από τη Φλόρινα ότι όχι, κάνεις λάθος, είναι κανονικό. Ελέγχθη αυτό. Ναι. Να είστε καλά, κύριε.
6: Πάρουν 5.000.
1: Βλασφημία μεγάλη, μεγίστη, εάν πραγματικά τα είπε αυτά ο Μητροπολίτης. Τι θες εσύ τώρα πάλι. Άλλη μία έχεις. Άλλες πολλές έχεις, αλλά δεν το ξέρεις. Πάμε. Παρακαλώ.
8: Γεια σας.
1: Γεια σας.
8: Δύο παρατηρήσεις θα κάνω. Η μία παρατήρηση είναι ότι αν μπορέσετε και αρθείτε πρώτος και κυβερνήσει την Ελλάδα, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνετε είναι την παιδεία, το δημοτικό σχολείο.
1: Τα έχουμε πει αυτά.
8: την παιδεία.
1: Από εκεί, ξεκινάμε
8: όλα. Για ένα δεύτερο, επειδή παίρνω από την Ξάνθη, λοιπόν, αν βγεις στην αγορά, δεν θα δεις νεολαίο χριστιανό.
1: Ε, λογικό. Αυτό είναι σχέδιο για να τελειώσει η Θράκη μας.
8: Ναι, νεολαίο χριστιανό. Και το κακό είναι ότι και αυτοί που μείναν οι χριστιανοί, δυστυχώς δεν αλλάζουν.
1: Να σου πω, κάτι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατά την άποψή μου, δεν υπάρχουν πλέον χριστιανοί, είναι ελάχιστοι χριστιανοί. Όχι στη Θράκη, σε όλη την Ελλάδα. Δεν είμαστε πλέον χριστιανοί, παιδιά. Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου αγράμματος τώρα, παιδιά. Ή τον παππού μου. Αγράμματοι. Αλλά ήταν χριστιανοί, όντως πραγματικά. Τετάρτες, Παρασκευές, δεν τρώγαν κρέας, τα λοιπά. Έκαναν το τυπικό και τα. Τουλάχιστον το τυπικό το κρατούσαν αυτοί. Εμείς δεν έχουμε, δεν είμαστε νεοχριστιανοί, είμαστε, παιδιά. Νεοβολεμένοι. Νεοβολεμένοι. Σας λέω, υπάρχει πρόεδρος κόμματος ο οποίος είναι υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων και μιλάει για τον Άγιο Παΐσιο, για τους ταξιάρχες, για αυτά. Ρε, πλάκα μου κάνετε. Είχα δει μπάλα. Τελειώσαμε, σύνθαμε. Κόψε όμως και τελείωσε. Δευτέρα είμαστε εδώ. Να πω και το πρόγραμμα. Δευτέρα εδώ. Τρίτη μάχη. Μάχη FM. Τετάρτη στο Open στο Μάνο τον Ιφλή. Και Πέμπτη Βουλή μιλάμε. Καλά είναι το πρόγραμμα, το βλέπεις, ε? Και μια-δυο λαϊκές θα έχουν διάμεσα. Δεν τις ανακοινώνω ποτέ επίτηδες, έτσι. Γιατί ανάλογα με το που βρίσκομαι εκείνη τη στιγμή, πετάγομαι στη λαϊκή. Αλλά εγώ μπορώ να πάω στη λαϊκή, άλλοι μπορούν. Να είστε καλά.
0: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6.

0: καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
21: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
22: Να μας κρατήσουν και σερ
23: για άλλη την ημέρα.
24: Και μένα μια ξαπλώστρα. Μακριά από σας.
25: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
26: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
1: Με τις e-jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
27: Καλά, η Παπαδόπουλη έλεγα ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως.
28: Αφού ήρθαμε με e-jets.
1: E-jets και είσαι ήδη εκεί.
29: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
30: Καλημέρα από Νάξο.
31: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
32: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
33: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
34: Καλημέρα από Κορδελιό.
35: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
36: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
37: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
38: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται,
0: αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Χάγη.
6: Καλημέρα. Ονάζα από Σουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από τον Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
12: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα. Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσο. Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και σήμερα στον Focus FM στους 103,6. Κώστας Χίτας στο μικρόφωνο της εκπομπής, της επάλξης για ακόμη ένα Σάββατο κοντά, παρέα, ώστε και τη μία το μεσημέρι. Όπως κάθε Σάββατο, όλο τον χρόνο, έτσι και σήμερα, κατά μεσής του καλοκαιριού, σε μια πάρα πολύ ωραία, δροσερή μέρα μετά το χθεσινό, τη χθεσινή βροχούλα. Μας τρομοκράτησαν χθες, θα πνιγεί κόσμος, θα γίνει, θα κάνει. Εντάξει, παιδιά, τι έγινε. Δροσιστήκαμε και κοιμήθηκε ο κοσμάκης καλύτερο. Ηρέμησε η φύση, ηρέμησε η πλάση, βρέχτηκε λίγο το τοπίο. Τα δασάκια μας, τα χορταράκια, αυτά, τα ζωάκια ηρέμησαν λίγο. Τα τσιμέντα, οι δρόμοι, λίγο δροσίστηκαν όλα και έχουμε σήμερα μια πολύ καλύτερη μέρα, ηλιόλουστη και τα λοιπά. Εύχομαι να έχετε όλη υγεία, να είστε καλά. Καλώς βρεθήκαμε και καλώς ανταμώσαμε λοιπόν και σήμερα στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού εδώ στον Focus FM 103,6. Κυρίες και κύριοι, θέλετε γρήγορα θα αναφέρω τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή για να μπορέσετε να συμμετέχετε κι εσείς, να παίρνετε μέρος εδώ στην εκπομπή και να είστε ένας ζωντανός οργανισμός και να στέλνετε και τα μηνύματά σας και να επικοινωνείτε και να συμφωνούμε, διαφωνούμε και να ανταλλάσσουμε τις ευχές μας. Λοιπόν, καταρχάς θα σας ενημερώσω ότι πέρα από τους 103,6 ιντερνετικά μας ακούτε παντού σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά να σε ενημερώσω ότι υπάρχει και ζωντανή μετάδοση της εκπομπής αυτή τη στιγμή στο Facebook, στη ζωντανή μετάδοση, κυρίες και κύριοι, του Focus FM. Focus FM στο Facebook. Μπαίνετε λοιπόν Facebook, Focus FM, και μόνο εκεί στην επίσημη σελίδα του Focus μας θα μπείτε και μπορείτε να παρακολουθείτε εικόνα και ήχο μέσα από το στούντιο αυτή τη στιγμή που παράγεται ζωντανά η εκπομπή, και εκεί γράφετε και τα μηνύματα στην καλημέρα σας, την καλησπέρα σας και από που μας ακούτε. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης έχουμε το Viber, εννοείται δωρεάν διαδικασία, 6907 483 484. Ξαναλέω, 6907 483 484, τα μηνύματά σας. Δέχτηκα πολλά τηλέφωνα και μηνύματα και στο YouTube και στο Facebook και στο Messenger για μια τηλεοπτική παρουσία προχθές το βράδυ στο Open, στο Action, το βράδυ που πήγα, γιατί πραγματικά, παιδιά, είπα κάτι το οποίο εκείνη την ώρα το ένιωσα και ήθελα να το πω. Και πολλά μπράβο, καλά τους είπες. Παιδιά, είπα το αυτονόητο. Δηλαδή, βαρέθηκα πραγματικά αυτή τη σαπίλα το media. Δεν αναφέρομαι στο κανάλι το συγκεκριμένο, το οποίο είναι μια χαρά, με την έννοια ότι είναι από τα λίγα κανάλια που μας καλεί, έτσι. Δεν το συζητάμε. Δεν το λέω με αυτή την έννοια. Το λέω ότι, ρε φίλε, δεν μπορώ να βλέπω παντού αυτή την άθλια κατάσταση, αυτό το ανελέητο σπρόξιμο σε αυτόν τον πολιτικάντη που λέγεται Τσίπρας. Δηλαδή, όπου και να σταθείς, σε όποια κανάλια, πάντα, οπουδήποτε, σε όλες τις εκπομπές, όπου θέλετε πάντα και στη δείτε, θα δείτε ότι υπάρχει εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, του Ελλάς, του Τσίπρα, αυτό που λέγεται, να πούμε. Του Τσίπρα, ναι. Τότε στέλεχο, δηλαδή, Θεόδωρος Φουφουτάκης, στέλεχος ελληνικής αριστεράς. Μακάριος, ποιος είσαι, στέλεχος τάδε. Κατερίνα κάποια, άγνωστη παντελώς, στέλεχος ελληνικής αριστεράς. Ποιοι είστε εσείς, ρε παιδιά? Τι σπρόξιμο είναι αυτό για το κόμμα φάντασμα, το αόρατο κόμμα, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς προϋπολογισμό, χωρίς γραφεία, χωρίς τίποτα. Σπρόξιμο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και δεν είναι εκπρόσωποι. Εγώ θα σου πω και την ελληνική λύση. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν εμείς φτιάχαμε το κόμμα, ο πρόεδρος δηλαδή, το 16, το 17, το 18, πριν τις εκλογές του 19, μας καλούσαν στα κανάλια και λέγαμε το υποδημιουργία ή το μόλις δημιουργημένο κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, το φιλοξενούμε για να ακούσουμε τις απόψεις του. Ποιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ρε? Ο ΣΥΡΙΖΑ, λέω, το ίδιο πράγμα είναι, ο Τσίπρας. Τι είναι? Γιατί μου λέει δημοσιογράφος, καλά λέει, είναι δυνατόν να μιλάτε? Για ποιον μιλάω, ρε? Τι είναι ο Τσίπρας, λέω? Ένας πρώην αποτυχημένος πολιτικός και πρωθυπουργός και ένας άνεργος τύπος είναι τώρα. Τίποτα δεν είναι. Ούτε εκλογές έχουν γίνει, ούτε ποσοστό έχει πάρει. Και δεν καταλαβαίνω γιατί το παρουσιάζεται πριν από την ελληνική λύση, ας πούμε. Εμείς είμαστε κοινοβουλευτικό κόμμα. Δεν κατάλαβα. Αυτός τι είναι? Τι είναι, ρε? Τι είναι αυτός? Τι είναι? Έχει ποσοστό? Ποιο είναι το ποσοστό του? Λέει βάσει του δημοσκοπήσεων, ωραία. Άρα να μην κάνουμε εκλογές, ρε παιδιά. Να βάλουμε μια χούφτα δημοσκόπους να κάνουν 5 δημοσκοπήσεις, να κάνουμε ένα μέσο όρο και θα βγάζουμε τα ποσοστά των κομμάτων, θα βγάζουμε κυβέρνηση, αντιπολίτευση κτλ. Δεν χρειάζεται να γίνονται εκλογές. Γιατί να γίνονται εκλογές? Υπάρχει λόγος? Δηλαδή αυτό το πράγμα πραγματικά είναι άνω ποταμών. Με έχει εκνευρίσει πάρα πολύ αυτό το αδυσόπιτο σπρώξιμο σε αυτό το τεράστιο πολιτικό απατεώνα που λέγεται Τσίπρας, ο οποίος προσπαθεί με τις πλάτες της Νέας Δημοκρατίας να φορέσει το κουστούμι του έντιμου. Τι λέει? Πολλά μπορεί να πει κανείς για τον Τσίπρα, αλλά δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι ήταν ένας έντιμος πολιτικός ή την εντιμότητα του κύριου Τσίπρα. Τι λέτε ρε? Τι λέτε ρε? Από πού να ξεκινήσει κανείς για αυτό τον εθνικό μας κολοτούμπα και πού να σταματήσει? Και απευθύνομαι και εδώ κυρίως στους βορειοελλαδίτες φίλους μας, στους Θεσσαλονικείς. Για το Θεό, παιδιά! Ιδίως οι βορειοελλαδίτες, απορώ πώς θα πάει το χέρι σας να ψηφίσετε το αυτόν που πρόδωσε τα χώματά μας, την πατρίδα μας και τη Μακεδονία μας. Απορώ. Πόσο έντιμο ήταν αυτό που έκανε? Πόσο έντιμο είναι να προδίδεις την ίδια τη δημοκρατία, που είναι η έκφραση του λαού? Ένα δημοψήφισμα είναι η έκφραση του λαού. Εγώ δεν θα μείνω στο αποτέλεσμα, αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Δεν με νοιάζει. Ο λαός μίλησε. Με τα δύσκολα που του βάλες να αποφασίσεις, γιατί του κάνεις μια ερώτηση που δεν καταλάβει κανένας τίποτα. Αλλά, πάση περιπτώσει, είναι η ερώτηση του Τσίπρα τότε με το δημοψήφισμα είναι σαν το δίσκο της Φεστού. Δεν έχει καταλάβει ακόμα κανένας να το αποκρυπτογραφήσει. Έχουν περάσει τα χρόνια και κανένας δεν έχει καταλάβει ακόμα τι ψήφισε τότε. Αλλά πέραν τούτου ψήφισε ο ανθρωπάκος. Πας εσύ ρε φίλε και του λες, φίλε, τσαλαπατάω τη δημοκρατία. Δεν ξαναλέω, δεν μπαίνω στο αν καλός, κακός, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εγώ σου λέω τι έχει κάνει ο τύπος. Τι έχει κάνει ο τύπος, παιδιά? Βγαίνει ο έντιμος, εγώ το είπα και στην τηλεόραση, θα το πω και στο ραδιόφωνο. Ο έντιμος Τσίπρας, ο οποίος τι έκανε, κυρίες και κύριοι, ο έντιμος, θυμάστε, με τα πουρα, στα κότερα, με τα πουρα, στα κότερα. Μάτι είχαμε προχθές, 8 χρόνια από τη μαύρη εκείνη ημέρα που χάθηκαν πόσες ζωές, εκατοντάδες. Και αυτός έβγαινε και έπαιζε κουκλοθέατρο. Μετά άλλα εκεί τα ανεμομαζώματα που είχε για Υπουργικό Συμβούλιο. Πολύ έντιμο κι αυτό. Κατάργησε το άρθρο 405 του ποινικού κώδικα που τιμερούσε την εσχροκέρδεια και ήταν κακούργημα και την έκανε πλημέλημα ο κύριος αυτός, που άλλαξε τους ποινικούς κώδικες με την οποία αλλαγή του ποινικού κώδικα σώθηκε ο Γεωργιάδης, ο παιδοβιαστής, ο Νίκος Γεωργιάδης, ο πρώην της Νέας Δημοκρατίας, που είναι και τώρα εκεί αλτσβερίστη, εκεί στο Μαξίμου είναι μέσα ο Γεωργιάδης, και ένας μεγάλος ολιγάρχης σώθηκε με αυτά. Και βγαίνει ένας αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ένας υπουργός και του λέει, μεγάλη τα παίρνεις. Και αυτός δεν τρέχει τίποτα, δεν κάνει μήνυση. Κάνει μήνυση στο Βαξεβάνι ή σε έναν άλλο δημοσιογράφο, γιατί είπε ότι μένει σε σπίτι που κάνει 500 ευρώ ή για τα πνευματικά δικαιώματα του βιβλίου του. Κάνει μήνυση και δεν κάνει μήνυση σε έναν που του λέει, φίλε, τα παίρνεις. Παίρνεις μίζα, πήρες μίζα, μίζα. Αν το λέγανε για το Βελόπουλο αυτό, τι θα γινότανε, ρε? Εγώ το είπα. Αν ήταν πρωθυπουργός ο Βελόπουλος, εγώ ήμουν βουλευτής του. Και βγαίναν και λέγανε για το Βελόπουλο ότι επί δικής του πρωθυπουργίας πήρε μίζα ο πρόεδρός μου και πρωθυπουργός. Πήρε μίζα. Και δεν του έκανε μήνυση ο πρόεδρός μου σε αυτόν που το ισχυρίζονταν αυτό, εγώ θα είχα φύγει το κόμμα. Αλλά δεν θα έφυγα ποτέ. Γιατί δεν επρόκειτο ποτέ να μην κάνει μήνυση ο Βελόπουλος. Ο Τσίπρας. Πού να αρχίσει και πού εξαθλίωσε τους Έλληνες. υποθήκευσε το μέλλον μας για 99 χρόνια, την περιουσία της Ελλάδος, το τρίτο αχρίο στο μνημόνιο, τα 100 χαμένα δις του πρώτου εξαμήνου, που ξεφτέλησε τους πατεράδες μας και τους παππούδες μας, τους συνταξιούχους, τους έκοψε συντάξεις, σε ΚΑΣ, έκλεισε τις τράπεζες, έφερε χρηματιστήριο ενέργειας. Παιδιά, τι λέτε? Τι λέτε, τι συζήτηση γίνεται αυτή τη στιγμή? Και επιστρέφει αναβαπτισμένος. Ποιος, μωρέ? Ο επαγγελματίας άνεργος που δεν έχει κανένα ένσημο στη ζωή του, και σε αυτόν θα αναποθέσετε το μέλλον το δικό σας και των παιδιών σας? Και πάμε και στη Νέα Δημοκρατία, η οποία στηρίζει τον Τσίπρα. Γιατί το στηρίζει? Για πολλούς λόγους. Πρώτον, κυρίες και κύριοι, θα συνεργαστούν. Αυτό είναι το σχέδιο των γκλομπαλιστών. Αν όχι η επόμενη, η μεθεπόμενη κυβέρνηση θα είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα. Ακριβώς. Θα πάρε στο Μητσοτάκη, ρε. Σταμάτα, ρε Δημήτρη, μη βιάζεσαι. Πολιτική δεν είναι μόνο διάστατη. Πάω στο Μητσοτάκη τώρα. Γιατί είναι στημένο το έργο. Εμφανίζει ως μπαμπούλα, ως κιάχτρο στο χωράφι τον Τσίπρα, για να δημιουργήσει ένα ψεύτικο δίπολο πάλι και να προσπαθήσει να ενώσει και να συσπυρώσει την κομματική του πελατεία ο Μητσοτάκης. Το Μητσοτάκη, αυτά που έχουμε σούρει εμείς, φιλαράκο, δεν τα έχει σούρει κανένας. Πού είναι λοιπόν η Εξεταστική Επιτροπή που θα έκανε να η κάλυψη της Νέας Δημοκρατίας στον Τσίπρα? Πού είναι η Εξεταστική Επιτροπή που θα έκανε Νέα Δημοκρατία για το μάτι? Παραμύθι φούρναρι. Καταθέσαμε εμείς ως Ελληνική Λύση πρόταση σύσταξης εργασίας επιτροπής για το μάτι. Τίποτα. Πού είναι η Εξεταστική Επιτροπή που θα έκανε Νέα Δημοκρατία για τις πρέσπες? Παραμύθι φούρναρι. Καταθέσαμε εμείς Εξεταστική Επιτροπή. Τίποτα. Πού είναι η Εξεταστική Επιτροπή που θα έκανε Νέα Δημοκρατία για το πρώτο εξάμηνο του ΣΥΡΙΖΑ για τα 100 χαμένα δις? Παραμύθι σχαλή μας. Τίποτα. Καταθέσαμε εμείς Ελληνική Λύση πρόταση, δεν τη στήριξε η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό σας λέω ότι και με τους νόμους του Τσίπρα, νεοδημοκράτης σώθηκε ο Γεωργιάδης ο Νίκος, ο παιδοβιαστής. Καταλάβατε πώς παίζεται το εργάκι? Έτσι είναι. Κόρακας, κοράκου μάτι δεν βγάζει, παιδιά μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πλά, πρέπει να ανοίξετε τα μάτια σας. Καλησπέρα σε όλους το πλαγιάρι. Γεια σου, φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, καλώς σου ακούμε, υγεία. Γεια σου, η προηγούμενη εβδομάδα είναι γεμάτη, αδερφέ. Από Δευτέρα πρωί που θα φύγουμε μέχρι την Παρασκευή το βράδυ γεμάτη με 1, 2, 3, 4 νομοσχέδια. Άστε να πάνε. Καλημέρα στο βουλευτή της καρδιάς μας. Γεια σου, τα διαβατά. Γεια σου, Χρήστο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα σε όλους την Κατερίνη. Γεια σου, Μαρία μου. Κώστα, ο μεγάλος αντίπαλος, λέει ο Μητσοτάκης. Σε αυτό το αβέλιο, όχι στο Τσίπρα. Μιλώντας για Τσίπρα, βοηθά στο Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει κανένας από τους νοήμονες να ψηφίζει. Δεν υπάρχει από τους νοήμονες. Εγώ μιλάω για τους μη νοήμονες, λοιπόν, που ψηφίζουν Τσίπρα. Εντάξει, λοιπόν. Τι λέει εδώ ο φίλος? Καλημέρα από Τόκιο. Χαρά στο κουράγιο σας, κύριε Χίτα. Λέει, η Ελλάδα βρίσκεται στην εντατική. Πρέπει να φύγει η μαφία για να ανατείλει ο ήλιος. Αναστασία, Αναστασία μου. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς σου ακούμε, υγεία. Πότε βλέπεις εκλογές? Παιδιά, με ρωτάτε εμένα το Μάιο. Γεια σας, κύριε Χίτα, από το Ηράκλειο. Ο Νίκος. Γεια σου, Νικόλα μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, Κώστα, δυνατά και ελληνικά από Πάτρα. Ο Ανδρέας. Γεια σου, ρε, φίλε, από την Ανδρέα. Σε παραδέχομαι το δημοψήφισμα που η ερώτηση ήταν, λέει, ό,τι να είναι και ερμηνεύανε όπως ήθελε ο καθένας. Γι' αυτό το έριξα άκυρο. Ούτε ο Κυριάκος δεν το είχε πει. Γι' αυτό είμαι μαζί σου, αν και δεν μπορώ να σε ψηφίσω. Πολλά φιλιά με την Νίκη. Γεια σου, Χρήστο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, Κωνσταντίνη. Νέα Δημοκρατία είναι ταχύτητα. Τι εξαφάνισε και το σκάνδαλο Αβραμόπουλου. Να είσαι καλά. Ήρθε η Άρσια Σιλία, ήρθε την ερχόμενη εβδομάδα στην Επιτροπή Διοντολογίας. Ήρθε η υπόθεση Αβραμόπουλου, σας το λέω να ξέρετε, όπου θα αποφασίσει η Επιτροπή. Για να, τη σύλληψη του Αβραμόπουλου. Να πάει δηλαδή στην Ευρώπη για να συλληφθεί εκεί στο εξωτερικό. Κύριε Χίτα, λέει, ο Τσίπρας έσωσε τις τράπεζες στα Σκόπια, στη Βουλγαρία, στη Γερμανία. Όταν κατέβηκε, λέει, στην Αθήνα να βρείτε τον Νίκο Πάσχο στο μάχη. Α, τον βρω, τον έχω δει τον άνθρωπο. Ξέρει πολλά, θα σας βοηθήσει. Γεια σου, ρε φιλαράκο μου. Τον ξέρω τον Νίκο και μάχη ακούω, είναι εξαιρετικό ραδιοφωνό. Καλησπέρα από Λαμία, εξαιρετικός όπως πάντα, μια δυνατή φωνή που εκπροσωπεί υπάρξει την κοινωνία. Έλα Βάσο μου, να είσαι καλά. Βάσο Δημητράτου, να είσαι καλά, καλή δύναμη και σε σένα. Βγήκε ο Μητσοτάκης, ας τα πω σε λίγο. Ας τα πω σε λίγο, γιατί πραγματικά συμβαίνουν φοβερά πράγματα. Λοιπόν, Θα κάνουμε λίγο, για να πάω μετά λίγο στη Φράου, στη Φρόιλάιν. Στη Φρόιλάιν, στη μαμά. Όχι, δεν πάω στη μαμά εδώ, δεν πόν. Θα πάω στην πολιτικό. Τη Μαρία την Καρισπιτιανού. Βέβαια, εκεί θα πάω. Καριστιανού και μπερδεύομαι. Μπερδεύω το όνομα συνέχεια. Πώς μου κόλλησε το Καρισπιτιανού, ρε μου. Καριστιανού. Θα πάω εκεί. Θα πάω μετά τις διαφημίσεις. Θα πάω κανονικά. Γιατί καλύτερα να μας απαντήσει. Δείτε τώρα ποιους βγάζει το Sky. Τους Νεοδημοκράτες, τη Λατινοπούλου και την Καριστιανού. Βγάλετε συμπέρασμα εσείς. Ο Sky βγάζει συνεχώς όλο το κυβερνητικό σχήμα τους Νεοδημοκράτες, τη Λατινοπούλου και την Καριστιανού. Αυτούς βγάζει. Ξαναλέω, ο Sky, το κανάλι της κυβέρνησης, που άμα το δεις πάνω από 10 λεπτά από την κυβερνητική του, έτσι αυτή, πώς τη λένε, αυτή, σε πιάνει μια ιδέα, ρε παιδί μου, λες φτάνει ρε παιδιά, λίγο δουτερότητα, λίγο αντικειμενικότητα. Ο Sky βγάζει Νέα Δημοκρατία, αυτό το κοριτσάκι τη Λατινοπούλου και την Καριστιανού. Αυτούς βγάζει. Αυτούς. Το πιάσατε το υπονοούμενο. Δεν το πιάσατε. Παιδιά, σας δίνω λίγο χρόνο να πάω σε διαφημίσεις και να επιστρέψω σε πολύ λίγο να μου πείτε αν πιάσατε το υπονοούμενο ή όχι.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά. Να ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Focus στον κόσμο.
5: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
6: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
7: Καλημέρα από Μάτσα Μισουτγκάρδη.
8: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από Ταχάου.
11: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
13: Καλημέρα από το Ελληνισμό, από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
18: Ο σταθμός της αλήθειας.
19: Παρηγοριά στον άρρωστο.
20: Φως στο τούνελ.
21: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
22: Λιοντάρι, λιοντάρι.
23: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
24: Γροθιά στο κατεστημένο.
25: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
26: Η αλήθεια στην ενημέρωση.

0: ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο.

0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
2: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
3: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον Focus στο 103,6, είναι Σάββατο μεσημέρα και προχωράμε στα 20 λεπτά πριν από τη μία. Κώστας Χίτας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Συνεχίζουμε και στο Facebook τη ζωντανή μετάδοση που υπάρχει στην επίσημη σελίδα του Focus FM. Μπαίνετε Facebook, Focus FM, εικόνα και ήχος μέσα από το στούντιο και στέλνετε και τα μηνύματά σας εκεί για να επικοινωνούμε. Όπως επίσης και στο Viber στο 6907-483-484. Καλησπέρα από τη Λαμία. Γεια σου, Ασόμου. Α, το είπαμε αυτό. Καλημέρα στον Κώστα Χίτα και σε όλο από το Ηράκλειο. Γεια σου, Κωστή μου, να σε καλά. Καλημέρα κύριε Χίτα, καλώς σου ακούς, όλους με υγεία και ευλογία, γεια σου Στέλλα μου. Καλησπέρα Κώστα μου και καλή εκπομπή να έχεις. Γεια σου Κώστα Σαρίδη, να είσαι καλά. Σε όλους παιδιά που στέλνουν τα μηνύματά σας και συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στο Focus, να είστε καλά και να περνάτε όσο το δυνατόν καλύτερα. Μπράβο λέει κύριε Χίτα, σας παραδέχομαι και σας ευχαριστώ, σας ακούω στη Βουλή. Να είσαι καλά, άγνωστο είναι το νούμερο, δεν βλέπω όνομα εδώ, οπότε να είσαι καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ίσως κατέβουν μαζί, λέει, οι κυρίες, λέει, για φαντάσου. Δεν πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν, και φυσικά το περιβάλλον στο Sky για την κυρία Καρισπίτη και Καριστιανού ήταν πάρα πολύ φιλόξενο. Δεν τη ρωτήσανε, για παράδειγμα, καλά κυρία Καριστιανού, εσείς που θα πολεμήσετε για το δίκαιο των πολιτών, πήρατε σπίτι από φαντ και πετάξατε ένα ανθρωπάκο έξω για 30 χιλιάρικα. Πώς το κάνατε αυτό και γίνατε κοράκι, κυρία Καριστιανού? Ξέχασε ο Οικονόμου και ο Παυλόπουλος στο Sky να τη ρωτήσουνε? Τι ωραία που ξεχάσανε. Είδα στο πρόγραμμα, αλλά ξεχάσανε, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα τους ανθρώπους. Πώς ξέχασε η Μαρία να δηλώσει το σπίτι και να... Α, το ξέχασα, δεν είπε, ξέχασα ότι είχαμε πάρει ένα σπίτι. Ξέχασε το κορίτσι, κυρία μας, τι να κάνουμε τώρα. Ξέχασε η κυρία Καριστιανού να δηλώσει ότι πήρε σπίτι. Από φαν. Ότι διετέλεσε ρόλου κορακίου. Το ξέχασε, ρε παιδί μου. Ο πρώην το έκανε. Δεν το έκανε αυτή. Δεν τη ρώτησαν όμως γι' αυτό. Δεν τη ρώτησαν που βρίσκει τα λεφτά. Δεν τη ρώτησαν ποιος μεγάλος της έδωσε λεφτά. Της πρότεινε, δεν της έδωσε, της πρότεινε χρήματα για να μην κατεβάσει κόμμα. Γιατί έκανε μια τέτοια καταγγελία, θυμάστε? Ξέχασαν και αυτό να τη ρωτήσουν. Γιατί βγαίνει ο καθένας, λέει ό,τι θέλει, την παρούφα του, μη πω τίποτα άλλο, και μετά δεν σε ρωτάνε δημοσιογράφοι. Θα έλεγε ο Βελόπουλος, θα του έλεγαν. Θα έλεγε ο Βελόπουλος, το 2019 με πλησίασε ένας ολιγάρχης και μου έδωσε πολλά εκατομμύρια για να μην κατεβάσω κόμμα την ελληνική λύση. Ποιος είναι αυτός? Πες το μας, να το μάθει η Ελλάδα, αφού εσείς είπε της κάθαρσης. Δεν μας είπε η κυρία Καριστιανού ποιος από την κυβέρνηση της πρότεινε υπουργική θέση για να μην κατεβάσει κόμμα? Τι, έτσι καταγγέλουμε στον αέρα? Δεν πρέπει εδώ πέρα να λάμψει η αλήθεια, κυρία Καρισπή Καριστιανού? Όχι, Βγήκε και είπε ότι ένας εισαγγελέας απείλησε το παιδί της. Οκ. Γιατί δεν μας λέτε ποιος είναι? Γιατί δεν φεύγετε στη δικαιοσύνη? Δεν προσφεύγετε στη δικαιοσύνη? Γιατί δεν μας λέτε ποιος απειλεί το παιδί σας? Αυτές είναι ερωτήσεις, πρέπει να μας απαντήσετε. Ποιος σας έδινε πρώτη λεφτά για να μην κατεβάσετε κόμμα? Ποιος σας έταξε υπουργείο για να μην κατεβάσετε κόμμα? Ποιος εισαγγελέας εκβίασε το παιδί σας? Ποιος? Ποιος, μωρό μου, ποιος? Ποιος? Ωραίο τραγούδι αυτό. Δεν θα απαντήσεις ποτέ, γιατί προφανώς θα έχεις ξεχάσει. Όπως ξέχασες να δηλώσεις και το σπίτι αυτό. Ξέχασες ότι είχες εταιρεία, κοράκι. Μια κορακίσια εταιρεία, το ξέχασες. Ο πρώην σου, εσύ δεν φταίς. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Ρε, πού το πουλάτε τον παπά αυτό, να ρε, μας βρήκατε. Πού το πουλάτε το παραμύθι αυτό? Χίτα, ζούμε σένα να ακούμε, άρχοντα να σε καλά. Γεια σου, φιλαράκο μου, να σε καλά. Να σε καλά, φιλαράκι. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Δημοσθένη. Δημοσθένη μου, να σε καλά, αγοράκι μου. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, την υποκρισία. Βγαίνει ο Μητσοτάκης προχθές και πανηγυρίζει. Παραδίδει τον Ε65 το δρόμο. Το μεγάλο, το δρόμο αυτόν. Ένα μεγάλο έργο πνοής και μιλάμε με έργα και με αυτά, με πράξεις και όχι με λόγια και αυτά.
Παιδιά, οι τύποι είναι. Δεν μας είπε όμως ότι για αυτό το έργο ο ελληνικός λαός, αντί να πληρώσει 500 εκατομμύρια που ήταν ο προϋπολογισμός του έργου, πλήρωσε 2,1 δισεκατομμύρια. Γιατί πλήρωσε 2,1 δισεκατομμύρια ο ελληνικός λαός το έργο αυτό? Γιατί ο υψηλών προδιαγραφών, λοιπόν, ε65, είχε μια καθυστέρηση 15 χρόνων, κυρίες και κύριοι. 15 χρόνια. Αν συνεπιλογιστούν, λοιπόν, οι δαπάνοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Δημοσίου, οι αποζημιώσεις στους εργολάβους και οι επιπλέον εργασίες, το συνολικό κόστος του έργου για το δημόσιο ανέρχεται στα 2,1 δις ευρώ. Δηλαδή 320% παραπάνω. Από τα 239 χιλιόμετρα, τόσο είναι ο ε65, κυρίες και κύριοι, 57 χιλιόμετρα στην Παθέη και 182 στο τμήμα Λαμίας Εγνατίας, τελικά μόλις τα 78 κατασκευάστηκαν με την οικονομική συμμετοχή του παραχωρησιούχου και τα 160 χιλιόμετρα κατασκευάστηκαν από το δημόσιο. Αλλά τα διόδια θα τα εισπράττει ο ιδιώτης του δρόμου. Δηλαδή πήρε ένας ιδιώτης να φτιάξει ένα δρόμο, καθυστέρησε το δημόσιο 15 χρόνια, πλήρωνε αποζημιώσεις στον ιδιώτη, πλήρωσε αντί για 500 εκατομμύρια 212 εκατομμύρια, 2,1 δις, και δεν τρέχει κάστανο. Απίστευτα πράγματα. Ε, απίστευτα πράγματα. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Αυτή είναι η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Είναι αυτή η κυβέρνηση που σήμερα που μιλάμε, εγώ έβαλα βενζίνη το πρωί, 2 ευρώ. Στη Σουηδία έχει 1,40 με μέσο μεικτό μισθό, μέσο μεικτό μισθό, παιδιά. Δεν λέω για τον κατώτερο, λέω για το μέσο μισθό, μεικτό μισθό.

0: πώς θα δίναμε 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Σας είπα και τις προάλλες, το κόστος είναι 2,5 δις. Είναι 1,3 για τις συντάξεις και 1,2 περίπου για τις... Σας είπα πριν, τα σπιτάκια, το σκάνδαλο αυτό, μιλάμε για σκάνδαλο με εκατομμύρια. 2 δις μας βγήκε ο δρόμος, δείτε τώρα σπάταλο κράτος. Ο δρόμος ο Ε65 στο μετρό Θεσσαλονίκης, πόσα παραπάνω έχουμε πληρώσει. Στο ΒΟΑ, άλλα 100 εκατομμύρια αποζημιώσεις στους εργοστούς, αυτούς που πήραν τη δουλειά, στους εργολάβους. 6 δις, ο ΠΚΠ πρόστιμο, 1 δισεκατομμύριο. Υπερπλεώνασμα, όχι τα πλεώνασματα που λέμε, που είναι 12-13 δις. Τα υπερπλεώνασματα, το υπερπλεώνασμά μας είναι 6 δις. 6 δις, 1 δις στον ΠΚΠ. 2 δις βγήκε ο δρόμος 665, στο μετρό 0,5 δις, ΒΟΑΚ 100 εκατομμύρια, σπιτάκια, εκατομμύρια, 6, 4 εκατομμύρια, 84 εκατομμύρια, εκατομμύρια, σκόρπια, δεξιά, αριστερά, πεταμένα εκατομμύρια παντού, ανεξάρτητες αρχές, πεταμένα εκατομμύρια, δις μαζεύεις από παντού. Αλλά δεν μπορούν να δώσουν 13η σύνταξη. Όχι, δεν μπορούμε. Γιατί να δώσουμε, κορόιδα είμαστε. Άχρε παιδιά. Πότε θα ξυπνήσει ο Έλληνας, πραγματικά. Καλημέρα κύριε Χίτα, εσείς και γενικά η ελληνική λύση στην πραγματική και έμπρακτα αξιωματική αντιπολίτευση. Να είστε πάντα καλά, δύναμη και λογικά σε επόμενες εκλογές θα έχουν τα ποσοστά που σας αναλογούν πάνω από 20%. Λέει ο Νίκος από τον Τίσλτορφ. Γεια σου, Νικόλα, μου να είσαι καλά. Καλημέρα κύριε Χίτα, οι αρχαίοι έλεγαν το πιο ατίθασο άλογο είναι το καλάμι, λέει για την Καρισπιτιανού, το έγραψα. Α, Καριστιανού, όχι Καρισπιτιανού, ρε φίλε. Λοιπόν. Τι είναι αυτό εδώ, ρε φίλε, δεν ξέρω τι μου έσχασε. Καλημέρα, φίλε Κώστα, γεια σου, φιλαράκο, μου να είσαι καλά. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε.
1: Πραγματικά, ζήσω ο Αριστοφάνης. Θα είχε γράψει μια ωραία κωμωδία για όλα όσα γίνονται σήμερα. Μιλάμε για σύνταγμα. Για ποιο σύνταγμα μιλάμε? Υπάρχει υφίσταται σύνταγμα το οποίο εφαρμόζεται στη χώρα? Κουρέλι το έχουν κάνει όλοι. Και κυρίως βέβαια από τις επιλογές της κυβέρνησης και όλων των κυβερνήσεων. Θα υπενθυμίσω σε ορισμένους, επειδή ξεχνάνε, τι είχε πει η πρώην πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Μπενάκη, επανάληψη Μήτρη Πάση Μαθήσεως, για το αν υπάρχει σύνταγμα στη χώρα μας και αν υπάρχει κυβέρνηση η οποία αποφασίζει. Είχε πει λοιπόν τότε ότι η Ελλάδα θα εκχωρήσει εθνική κυριαρχία, θα δώσει αρμοδιότητες και εξουσίες του κράτους σε διαφόρους φορείς και μάλιστα τις ονόμασε, μίλησε για Ευρωπαϊκή Ένωση, για μη κυβερνητικές οργανώσεις, για Παγκόσμιο Φόρουμ, για Διεθνή Αμνηστία, οι οποίες θα είναι πάνω από το Σύνταγμα της Ελλάδος. Όταν έχουμε μια τέτοια ομή παραδοχή, ποια συνταγματική αναθεώρηση συζητάμε εδώ μέσα? Όταν οι εντολές έρχονται από το Ιερατείο των Βρυξελών και εφαρμόζονται πάρα αυτά και είναι αντιλαϊκές, είναι αντιδημοκρατικές, μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία και σύνταγμα? Πού είναι η ισονομία, μωρέ? Το Σύνταγμα ορίζει ξεκάθαρα, είμαστε όλοι ίσοι. Όταν η πολιτεία μισεί τον Έλληνα και υποθάλπτει, αν θέλετε, υποβοηθάει, αν θέλετε, τον λαθρομετανάστη με παροχές αντιδημοκρατικές, αντισυνταγματικές, άδικες, δεν είναι ελληνική δημοκρατία, δεν είναι ελληνικό το Σύνταγμα αυτό και θέλει ξερίζωμα. Λοιπόν, ακούστε κυρίες και κύριοι, θα σας το πω ευθέως. Αν υπήρχε ισονομία στη χώρα, οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να δημευθούν οι περιουσίες τους για τα χρέη των δισεκατομμυρίων που χρωστούν. Δεν υπάρχει. Του Έλληνα του παίρνουν το σπίτι, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, εκατοντάδες εκατομμύρια χρέη και το. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάποια χρέη από ό,τι μαθαίνω. Λίγα είναι. Τι λέμε εμείς? Όποιο κόμμα χρωστάει δεν θα κατεβαίνει στις εκλογές. Απέτυχε στα του σπιτιού του, δεν θα απέτυχε της πολιτείας. Έλεγχος όλων των προγραμμάτων από το ελεγκτικό συνέδριο. Πρόγραμμα κανονικά, όχι κοστολογημένα για ιδίες. Όχι. Συγκεκριμένα πράγματα τι θα κάνετε. Όχι 20 σελίδες. Κατάργηση του άρθρου 86 και εδώ ερχόμαστε στα καλά, στα βαριά που λέω εγώ. Μιλάτε για τα επεισόδια στα πανεπιστήμια. Ήρθε και ο κύριος Βορύδης να με ακούσει. Κύριε Βορύδη, επειδή είστε του Μαξίμου εκεί κοντά, εσείς δεξιά, αριστερά χέρια, αριστερά δεν είστε, δεξιά χέρια, αριστερά, έτσι λέτε τουλάχιστον, πείτε στο

0: Πρωθυπουργό να καταργήσετε τις νεολαίες στα πανεπιστήμια. Καταργήστε τις. Αφού θέλετε καλά πανεπιστήμια ευρωπαϊκά και ιδιωτικά, καταργήστε τις φοιτητικές νεολαίες. Καταργήστε τις. Επιβάλλετε υποχρεωτικότητα στον βουλευτή να είναι στη Βουλή. Αν δεν έρχεται, δεν θα πληρώνετε. Ορίστε συνταγματική αναθεώρηση. Αυτά θέλει ο ελληνικός λαός. Και θέλετε και μία αιρετική άποψη που μπορεί να με αρέσει σε πολλούς. Αν δεν έχεις 5 χρόνια έσημα στο ιδιωτικό τομέα, δεν δικαιούσε να είσαι βουλευτής και κάθεσαι ως άνεργος ή, εν πάση περιπτώσει, ως επαγγελματίας κατά συνείδηση. Άνεργος, γίνεσαι βουλευτής και ο μισθός είναι επιβίωσή σου. Και είναι συνταγματικό στο τέλος να πληρώνω εισφορές εγώ 30 χρόνια ο συνταξιούχος και να έρχεται ο κατρούγκαλος από εδώ ή ο άλλος από εδώ και να κόβει τη σύνταξή μου. Αφού την πλήρωσε τη σύνταξή μου, γιατί μου την κόβεις, πόσο συνταγματικό είναι αυτό? Ακούστε, για μένα το Σύνταγμα είναι ιερό. Είναι πολύ ιερό βιβλίο. Και Σύνταγμα, δημοκρατία, χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Και στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Και το ξέρουμε όλοι αυτό. Στην Ελλάδα ο Πρωθυπουργός κάνει ό,τι θέλει. Δίνει εντολή στον Αρειοπάγο και του βγαίνει το άσπρο μαύρο. Μπορεί να του βγει και κίτρινο. Αν θέλει κίτρινο, βγαίνει κίτρινο ή κόκκινο. Ό,τι ομολεύει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες που όλοι κατηγορούν τον Τραμπ, έβαλε ο ίδιος ο Τραμπ 5 δικαστές στο ανώτατο δικαστήριο και βγήκαν 4 ψηφοφορίες εις βάρος του. Ακόμη και οι δικαστές στο ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτείων που τοποθετήκαν τον Τραμπ αποφάσισαν εναντίον του Τραμπ. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Να αποφασίζει αυτό που συνδιορίζει όταν έχει άδικο εναντίον του. Τέτοια δικαιοσύνη πρέπει να υπάρχει. Αλλά δεν υπάρχει ούτε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ούτε δικαιοσύνη. Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε? Όταν υπουργός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας καταγγέλει τον κύριο Τσίπρα ότι έκανε ποινικούς κώδικες για τον ολιγάρχη και αυτός δεν κάνει μήνυση. Μια μήνυση, ρε παιδιά, στο Βαξεβάνι έκανε μήνυση, του έθιξε το βιβλιαράκι, το απολογητικό υπόμνημαν. Έγραψε βιβλίο για την Ιθάκη, σαν τον Όλαν, την Οδύσσια, η Οδύσσια του Οδυσσέως, του κυρίου Τσίπρα. Δυστυχώς δεν ξέρει κάτι απλό ο κύριος Τσίπρας. Όλοι οι σύντροφοί του Οδυσσέα εσφάγησαν. Το ίδιο κάνει και αυτός. Σφάζει αυτούς οι οποίοι τον έφεραν εκεί που ήταν. Τόσο αχάριστος είναι. Γιατί όμως δεν κάνει μήνυση? Διότι ο Άδωνης Γεωργιάδης Σπυρίδων με αδιευκρίνιστες απόψεις και άλλα πράγματα ξέχασε να πει κάτι. Ότι με τους ποινικούς κώδικες αθωώθηκε ο παιδεραστής βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριοι συνάδελφοι, αυτό που τον έχει ο Μητσοτάκης δίπλα. Διότι παραγράφηκε με τους νέους ποινικούς κώδικες το αδίκημα της παιδεραστίας. Βλέπετε πόσο βρώμικοι είναι και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η αλήθεια. Η βρωμιά και η μπόχα ξεχυλίζουν. Πάμε και στα υπόλοιπα. Τι είναι το Σύνταγμα? Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, αν θέλετε να μιλήσουμε ειλικρινώς, ούτε δημοκρατία υπάρχει, ούτε Σύνταγμα τηρείται. Ποιος κάνει τις λίστες? Ο Πρωθυπουργός. Των βουλευτών, δυστυχώς. Άρα επιλέγει ο πολίτης μεταξύ αυτών που ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος, και εγώ ακόμα αποφασίζουμε, και εγώ ευτυχώς έκανα μία αίρεση στο καταστατικό με το συνέδριό μας. Δεν αποφασίζει ο Βελόπουλος για την ψηφοδέλτια, αλλά τριμελής επιτροπή μαζί με την Αντιπρόεδρο, αλλά καμία σχέση εγώ. Δεν μπορώ να κάνω καμία παρέμβαση. Τουλάχιστον προσπαθώ να είμαι δημοκράτης, όχι σαν και εσάς, να επιβάλλω υποψηφίους και να τους εκβιάζω. Αυτή είναι η διαφορά μας. Θέλετε λοιπόν σοβαρή αναθεώρηση. Θέλετε ένα σύνταγμα και μια δημοκρατία διάφανα και κρυστάλλινα. Να ξαναγίνει ο έλεγχος στα περιουσιακά στοιχεία όλων των βουλευτών, όλων των υπουργών, όλων των γενικών γραμματέων, όλων όσων διαχειρίστηκαν χρήματα και ό,τι δεν δικαιολογείται να δημεύεται. Αυτό να κάνετε. Να σας δω, όχι ποθενέσκες αεριτζίδικα. 5 χρόνια δεν καταθέσετε ποθενέσκες. Ξαφνικά βλέπω υπουργούς με 17 ακίνητα. Ξέρω υπουργό εγώ. Όχι αυτοί που τα είχαν από πριν. Υπουργός που όταν ήμασταν μαζί είχε ένα ακίνητο, κυρία Πρόεδρε. Ένα. Τώρα έχει 11 σε 5 χρόνια. Εγώ είμαι επιχειρηματίας. Πού τα βρήκε αυτός? Εγώ δεν μπορώ να φέρω. Μπράβο! Διότι όπως την κυρία με τη Φεράρι της Εμερτζίδου, ήταν παίκτης του τζόγου. Έπαιζε τζόκερ. Όλες οι γαλάζιες ακρίδες είναι έξω από τον ΟΠΑΠ. Από τα καταστήματα του ΟΠΑΠ, εν πάση περιπτώσει. Παίζουν τζόγο και κερδίζουν. Είναι με τους κερδισμένους. Ακούστε λίγο. Γιατί χθες έγινε μια ολόκληρη φασαρία εδώ με τον Σαλμά. Για να σοβαρευτούμε λίγο. Συγγνώμη, παιδιά, ο Σαλμάς 10 χρόνια με τον κύριο Άδωνη μαζί στο Υπουργικό Συμβούλιο δεν ήτανε. Φιλαράκια δεν ήτανε. Στο ίδιο τραπέζι μαζί ήταν. Τώρα τα θυμήθηκε. Τώρα τα θυμήθηκε ο Σαλμάς. Τώρα. Έχει δίκιο ο Σαλμάς. Σε πολλά που λέει έχει δίκιο την Ευβάτη. Σκανδαλάρα Καραμπινάτη. Τσεπάτα τα λεφτά κάποιοι. Γιατροί και υπόλοιποι, ναι. Αλλά γιατί το θυμήθηκε τώρα. Να σου πω εγώ γιατί το θυμήθηκε τώρα. Γιατί κάνει κόμμα ο Σαμαράς και θέλει να πάει στο Σαμαρά. Και θα γίνουν εκλογές. Θα μπει ο Σαμαράς στη Βουλή και θα ψηφίσει Σαμαρά ή Σαλμά και θα σου βγαίνει Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Αφού θα ξαναπάτε μαζί τους. Όχι κύριε, ακούστε λίγο. Το να βγαίνεις από το Μαντρί και από λύκος στο Μαντρί που τρως κατασπαράσεις κρίμα να γίνεσαι μετά αρνή, δεν είναι λογικά πράγματα αυτά. Ο κύριος Σαλμάς είναι υπόλογος γιατί επί 10 χρόνια δεν μιλούσε. Όπως δεν μιλάνε πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα τελευταία ήσαν να μιλάνε. Να λαλάνε. Καλό είναι να λαλάνε. Αλλά να λαλάνε όχι εκ του ασφαλούς και έξω από το Μαντρί, αλλά να ρίξουν την κυβέρνηση αφού είναι διεφθαρμένοι κατά το Σαλμά. Γιατί δεν τους έριξε τότε.
1: Focus 103,6.

0: Άλλη μια εξαιρετική ομιλία, κυρίες και κύριοι, στη Βουλή των Ελλήνων, του Προέδρου μας, του Κυριάκου του Βελόπουλου. Λοιπόν, η ώρα είναι μία και πρέπει να διακόψουμε εδώ την σημερινή μας ραδιοφωνική αυτή επικοινωνία που είχαμε. Να ευχαριστήσω όλους για την παρέα, την ακρόαση και τη συμμετοχή στην εκπομπή. Να έχετε καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Όσοι μένετε πίσω, καλό κουράγιο. Όσοι είστε εκτός, να περνάτε όμορφα. Και εμείς τα ξαναλέμε. Γεια χαρά.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την Παρασκευή γιορτή για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα νέο συνταγματικό πλαίσιο που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε στην ομιλία του στη Βουλή στη συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η έναρξη της διαδικασίας συμπίπτει με την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Νωρίτερα, σε συνέντευξη που παραχώρησε, είπε ότι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος είναι κεντρική προτεραιότητα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ έκανε λόγο για αντιλαϊκές και αντιδραστικές αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση. Στόχος της να περάσει σκληρές αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς να ενημερωθεί και να αντιδράσει ο λαός, υποστήριξε ο Δημήτρης Κουτσουμπάς. Ο Πρωθυπουργός και σήμερα απέδειξε ότι όχι μόνο δεν είναι τίμιος και άρτιος διότι δεν εργάστηκε ποτέ, αλλά δεν έμαθε και από τα λάθη του στην Κάσο που οδήγησαν τη χώρα στην εθνική ήττα, ούτε διδάχθηκε από τα ψέματά του, όπως ότι δεν μπορεί να δώσει 13η και 14η σύνταξη και μισθούς αξίας 2 δις ευρώ, ενώ έδωσε στους εργολάβους 4 δις ευρώ, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Το χειρότερο είναι ότι προκαλεί τους Έλληνες λέγοντας ότι έδωσε αυξήσεις μισθούς, ενώ αυτές τις κατάπιε ο πληθωρισμός και εσχροκέρδεια που την αφήνει ανεξέλεγκτη, υπογραμμίζει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παραδοχή σοκ από το Διευθύνοντα Σύμβουλο των Σιδηροδρόμων Ελλάδος στη Βουλή ότι το σύστημα αυτόματης προστασίας των σειρμών δεν λειτουργεί σήμερα, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μετά τις αντιδράσεις, σε νέα δήλωσή του, ο Χρήστος Παλιός αρκέστηκε να ενημερώσει ότι το σύστημα αυτόματης προστασίας θα είναι 100% εγκατεστημένο έως το τέλος Αυγούστου στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ανησυχία και προβληματισμός για τα καθημερινά ξεσπάσματα πυρκαγιών στην κεντρική Μακεδονία και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη. Δεκάδες πύρναμε το απακλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, καθώς μόνο το περασμένο 24ωρο ξέσπασαν 70 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Επεισοδιακή καταδίωξη στο Κιλκής, όταν μέλη συμμορίας που εξεπατούσαν πολίτες, προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΑΔΕ, επιχείρησαν να διαφύγουν από τις αρχές. Κατά την προσπάθεια διαφυγής τους με αυτοκίνητο, ο οδηγός πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα να παρασύρει και να τραυματίσει δύο αστυνομικούς καθώς και τον πολίτη που είχε δεχτεί το τηλεφώνημα των απατεώνων. Αμέσως μετά ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικό προτού απομακρυνθεί από την περιοχή. Ο δράστης αναζητείται.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βελτίωση παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα, ωστόσο πτώση θα σημειώσει θερμοκρασία με τη μέγιστη τιμή της να μην ξεπερνά τους 33 βαθμούς. Ισχυρή άνεμη πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ αναμένονται στο νότιο Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 34 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Focus FM 103,1.

0: Προστών. Συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς που υπάρχει.
2: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
22: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
23: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
24: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 2427-022-981.
2: Φόκους στον κόσμο.
25: Καλημέρα από Γαλλού, Γερμανού, Ελβετία.
26: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
27: Καλημέρα από Μάθα Μισουτγκάρδη.
28: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
29: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
30: Καλημέρα από τον Ταχάου.
31: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
32: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
33: Καλημέρα από τον Ελληνισμό, από Ζυρίκη.
34: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
35: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
36: Καλημέρα από Νορβηγία.
37: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
38: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
4: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
1: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
5: κι αν έχετε ζήσει,
1: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζω, ρε παιδιά. Δεν τι δροσιά, είναι αυτή που μας έρχεται, από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
6: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
7: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Πλακιά.
8: Καλησπέρα στους ακροατές σας.
7: Κύριε Πλακιά, μόλις τώρα με ενημέρωσαν ότι έχει βγει μια ανακοίνωση που λέει ο κύριος Ασλανίδης, ένας άνθρωπος που κι αυτός έχασε το παιδί του εκεί πέρα στα Τέμπη, ότι θέλουν κάποιοι να διακόψουν αυτή τη δίκη. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι θέλουν να διακόψουν αυτή τη δίκη?
8: Που είναι ολοφάνερο η καθυστέρηση της δίκης και η μακροχρόνια διαδικασία της. Το μόνο που οδηγεί είναι στην αφόρση του κατηγορουμένου.
7: Δεν σας ακούμε πολύ καθαρά, κύριε Πλακιά.
8: Μ' ακούτε τώρα?
7: Τώρα μια χαρά, ναι.
8: Ναι, ωραία. Μα είναι ολοφάνερο, κύριε Σερετή, ότι η μακροχρόνια διαδικασία αυτής της δίκης ή η διακοπή αυτής της δίκης τη συγκεκριμένη στιγμή, το μόνο που αποσκοπεί είναι στην αφόρηση των κατηγορουμένων και για την και για το σβήσιμο των ποινών τους. Αυτό επιδιώκουν. Δηλαδή θέλουν να σπάσουν τη δίκη, να βγάλουν από αυτήν τη διαδικασία τους 14 υπεύθυνους για κακούργημα της εργοσέ του ΟΣΕ, οι οποίοι αυτοί για μας είναι τα υψηλά στελέχη οι οποίοι πρέπει να δικαστούν. Δεν είναι δυνατόν να πάει φυλακή πάλι μόνο ο Σταθμάρχης ή ο υπεύθυνος που ήταν εκείνη το βράδυ βάρδιας. Αυτά τα ονόματα, τα 14 ονόματα που είναι στη δικογραφία, όπως είναι ο κύριος Βίνης και άλλοι, τώρα δεν θέλω να αναφέρω όλα τα ονόματα, ναι. Είναι τα στελέχη της ΔΑΠ, ήταν τα Golden Boys, τα λεγόμενα που λέμε, είναι τα παιδιά που έπαιρναν 17.500 μισθό το μήνα. Είναι είτε οι επόμενοι βουλευτές και υπουργοί της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είναι τα άτομα. Αυτά προσπαθούν να προστατέψουν. Μην ξεχνάτε ότι οι δικηγόροι της, άμα αρθείτε και έχει δίκη, δείτε τους δικηγόρους οι οποίοι τους υπροσωπούν, είναι δικηγόροι οι οποίοι το ημερομίσθιο τους μόνο ξεπερνάει το τετραψήφιο αριθμό. Ποιος πληρώνει όλους αυτούς?
7: Το ελληνικό κράτος, προφανώς.
8: Προφανώς. Προφανώς, όταν παίρνεις 17.500 μισθό για 4 και 5-6 χρόνια και συν τα, μην πω τώρα, καταλαβαίνεις με τις συμβάσεις, με τις υπογραφές, ναι, και όλα αυτά, το μισθολόγιο όσο είναι ανώτερο και από έναν βουλευτή και έναν υπουργό. Είναι λίγο τα λεγόμενα αυτά που είπαμε, Golden Boys, οι οποίοι είναι έξυπνοι, τι λέω, γιατί να πάω να γίνω βουλευτής και να μην βρίζω κάτι πλακιάς και ο κάθε Σερέτης, θα πω γενικός γραμματέας, ο εργοσέας, ο ΣΕΙ, γενικός διευθυντής και θα παίρνω τα τριπλάσια, τετραπλάσια χωρίς να καταλαβαίνει κανένας.
7: Άρα στην ουσία, κύριε Πλακιά, ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή πληρώνει και τους δικηγόρους για να προστατεύσουν τους βουλευτές και τους υπουργούς.
8: Πού τα βρίσκουν τα χρήματα, σας το λέω εγώ απλά.
7: Πληρώνουμε δηλαδή και την υπεράσπιση
8: του. Και σύν αυτό είναι και οι λεγόμενοι, αυτοί οι 12 είναι οι λεγόμενοι που τους είχε επιβάλει η κυρία Παπανδρέου τα προστήματα μαμού, θα θυμάσαι, που ήταν πάνω από 500.000 μέχρι ένα εκατομμύριο. Πώς πληρώθηκαν αυτές οι εγγύησεις, κύριε Σιρέκ? Πού τα βρήκαν τα χρήματα, γιατί δεν ανοίγουν λογαριασμούς, γιατί δεν ανοίγουν να δούμε τα κίνητα, όπως είπα προχτές που πήγε κάποιος δικηγόρος να υπερασπιστεί μια κυρία συγκεκριμένη και λέω, είπε συγκεκριμένα, δεν μπορώ να βρω κάτι στην δικογραφία το οποίο αποφέρει ευθύνη στην συγκεκριμένη κυρία. Και λέω, αν θέλετε να βρούμε κάτι συγκεκριμένο που αποφέρει ευθύνη, να μας φέρει τώρα να δείξουμε τους λογαριασμούς του 2015 και μετά και να δούμε αν φέρει ευθύνη ή όχι. Να δούμε από πού τους λογαριασμούς και αν έχει μέσα ροή εσόδων από διάφορες εταιρείες. Τόσο απλά είναι. Γιατί δεν κάνουν τίποτα?
7: Γιατί προφανώς δεν τους συμφέρει. Αλλά στη δίκη, μια δίκη, να το ξεκαθαρίσω λίγο αυτό στο ακροατήριο. Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι έχουν υπάρξει κάποιες καταστάσεις. Δεν θέλω τώρα να εμβαθύνω και να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Είτε είναι κόμματα, είτε είναι πρόσωπα. Πάντως έχει χαθεί λίγο το θέμα με τη δίκη των τεμπών. Και θεωρώ ότι μέσα από τη δίκη των τεμπών, κύριε Πλακιά, άνθρωποι και συνήγοροι που θα φέρουν αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να έρθουν ανατροπές και μπορεί όντως να μάθουμε κάτι που δεν ξέραμε και να πάνε στη φυλακή.
8: Εγώ θα έχουμε πει, όπως έχω ξαναβγεί πάλι στο ραδιόφωνο και έχω πει, έχω μια άλλη συγκεκριμένη άποψη στο θέμα της πυρόσφαιρας, όπου είναι και από άλλοι συγγενείς. Κατά τη διαδικασία της δίκης, οι πρόεδρος του δικαστηρίου, όπως και οι εφέτες οι οποίοι βρίσκονται εκεί πάνω, θα κρίνουν αν μπορούμε να φέρουμε άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Μπορούμε κάλλιστα ο καθένας μας να φέρει όποιον θέλει για μάρτυρα. Μπορεί κάλλιστα η κυρία πρόεδρος να καλέσει όποιον θέλει στο δικαστήριο ή πολιτικό πρόσωπο είναι αυτό ή ο Σταθμάρχης. Έχει τη δυνατότητα αυτή. Ευελπιστούμε να συγκεντρωθούμε στην υπόθεση, αλλά δυστυχώς, Γρηγόρη, κύριε Σιρέτη, βλέπω εντελώς τα αντίθετα. Βλέπω δικηγόρους της υπεράσπισης να μην εμφανίζονται καθόλου στο δικαστήριο. Έχουν περάσει 3 μήνες και υπάρχουν δικηγόροι που έχουν έρθει μόνο την πρώτη μέρα και δεν ξαναπατήσαν το πόδι τους από εκεί. Προχτές που πήγαμε μέσα στη δίκη, είδα 8 δικηγόρους από την πλευρά της υπεράσπισης και είδα 20 δικηγόρους από την πλευρά των κατηγορούμενων.
7: Δηλαδή αυτή τη στιγμή 8 άτομα είχε μέσα η δικαστική αίθουσα από τους συγγενείς.
8: 8 άτομα, ακριβώς.
7: 8 άτομα.
8: Ακριβώς, είναι ντροπή, δηλαδή δεν ενδιαφέρει τους δικηγόρους και θα το τονίσω και πάλι. Δεν λέω τους συγγενείς, γιατί και εγώ δεν μπορώ να παραβρίσκομαι κάθε μέρα. Έχουμε και τις δουλειές μας, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι βιοποριζόμαστε, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε και επαγγελματικές υποχρεώσεις, άλλοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, άλλοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς, κύριε Σερέτη, ότι δεν είναι εύκολο κι εμείς να πάμε κάθε μέρα στην
7: Άρτα. Κατανοητό, βέβαια, είναι μεγάλη ταλαιπωρία.
8: Είναι πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Εγώ λέω, οι δικηγόροι μας όμως δεν πρέπει να βρίσκονται εκεί.
7: Βέβαια πρέπει να βρίσκονται. Είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται.
8: Γιατί ο δικηγόρος μου, αν εγώ δεν είμαι και υπάρχει ο δικηγόρος μου, θα μου πάρει ένα τηλέφωνο το απόγευμα και θα με ενημερώσει το τι έγινε μέσα στην αίθουσα. Αν δεν είμαι εγώ, δεν είναι και ο δικηγόρος μου. Ή αν είμαι μόνο εγώ και δεν είναι ο δικηγόρος μου, εγώ θα καταλάβω, νομίζετε, πάρα πολλά σε νομικό επίπεδο από αυτά που θα λένε οι συνήγοροι των κατηγορημένων. Δεν ξέρω εγώ το άρθρο 59, δεν ξέρω το άρθρο 45, δεν τα γνωρίζω, δεν είμαι ποινικολόγος. Δεν πρέπει να είναι δίπλα ο δικηγόρος να με ενημερώσει. Αν δεν πηγαίναμε τώρα προχτές, δεν ήμουν εγώ, δεν ήταν ο Ασλανίδης, δεν ήταν ο άλλος. Και ζητούσαν να κάνουν διακοπή της δίκης, να τη χωρίσουν τη δίκη στα δύο. Αν δεν ήμασταν κι εμείς να υπερασπιστούμε, γιατί δεν πρέπει να σπαστεί η δίκη. Γιατί έχουν την καραμέλα ότι υπάρχει και άλλη δίκη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας της κυρίας Παπανδρέου για οικονομικά αδικήματα. Όμως, το τονίζω, αυτή είναι η δίκη, είναι και οικονομικά αδικήματα, κύριε Σιρέτη. Εδώ στο δικαστήριο της Λάρισας είναι και για το οικονομικό κομμάτι, αλλά είναι και για το ποινικό. Γιατί είναι και κακούργημα.
7: Έχει περάσει όμως αυτό το μήνυμα, και συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, γιατί εγώ παίρνω και τις απόψεις της κοινωνίας. Σαν να έχει υποβαθμιστεί η διοίκηση, δηλαδή σαν κάποιοι να θεωρούν ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα, σαν να, δηλαδή δεν έχει ουσία, έτσι το παρουσιάζουν.
8: Μα και ακριβώς αυτό είναι, όπως το λέτε, ακριβώς είναι, έχει βγει έξω τον κόσμο ότι αυτή η δίκη δεν θα έχει καμία ουσία. Πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει ότι εμείς είμαστε παρόν, είμαστε οι οικογένειες, είμαστε παρόν που έχουμε υποβάλει παραστάσεις και κατηγορίες όλες, είμαστε παρόν και στα δικαστήρια που θα γίνουν στην Αθήνα και για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τον κύριο Καραμαλή. Όσο και να τα καθυστερήσουν, εμείς θα είμαστε παρόν, αλλά πρέπει επιτέλους και αυτοί οι 36 που είναι και κατηγορούμενοι να μπει κάποιος φυλακή. Έχουν περάσει 3,5 χρόνια φυλακή και δεν είναι μέσα ούτε καν εκείνος ο κύριος Σταθμάρχης. Πρέπει να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να δώσουμε τον αγώνα μας και όπως είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά στην αρχή, κατά τη διάρκεια της δίκης μπορεί να προκύψουν καινούργια στοιχεία, καινούργιοι μάρτυρες, καινούργιοι κατηγορούμενοι, το τονίζω, και να μεγαλώσει η λίστα από το Facebook, από το X και από το πληκτρολόγιο. Δεν γίνεται έτσι, κύριε Σερέτη.
7: Βέβαια δεν γίνεται έτσι.
8: Δεν γίνεται.
7: Πάντως βλέπουμε το ότι σας ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Βλέπουμε ότι κάποιοι ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα, έτσι. Και 400 χιλιόμετρα οδηγάνε και πηγαίνουν. Άλλοι είναι κοντά, άλλοι είναι μακριά. Πηγαίνετε εκεί πέρα σε αυτή τη δίκη. Και θέλω να μου πείτε αν αυτή η δίκη προχωράει τελικά.
8: Η δίκη, αρχικά για να το τονίζουμε, η δίκη αυτή δεν έπρεπε καν να γίνει ούτε καν να ξεκινήσει. Αν ήθελε το ελληνικό κράτος, και το τονίζω, να προστατεύει τις οικογένειες, να προστατεύει τους συγγενείς, να μας βγάλει από αυτήν την ψυχοφθόρα διαδικασία, έπρεπε. Ακριβώς μετά την ημέρα του δυστυχήματος, του εγκλήματος των Τεμπών, όλοι οι κατηγορούμενοι, όταν έγινε το κατηγορητήριο και βρεθήκαν 36 κατηγορούμενοι για κακούργημα, κύριε Σιρέτη, το τονίζω, για κακούργημα, έπρεπε κατευθείαν να οδηγηθούν στη φυλακή με μια διαδικασία δίκης fast track, θα έλεγα, μέσα σε 2 μήνες θα γινόταν, δηλαδή να κλειστούν όλοι φυλακοί και από εκεί και πέρα να πάνε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων να τους υπερασπίσουν και όποιος είναι αθώος να πάει σπίτι του και όποιος είναι αθώος να καθίσει στη φυλακή. Αυτό ήταν το σωστό και το τίμιο απέναντί μας. Δυστυχώς το κράτος το ελληνικό κολλησιεργεί σε όλο το νομικό επίπεδο με διαδικασίες οι οποίες έχουμε τώρα 3 μήνες, 3 μήνες, κύριε Σερέτη, στα δικαστήρια, και το μόνο που ανταλλάζουμε είναι ενστάσεις, αιτήματα και δεν έχουμε προχωρήσει καν στο ανακριτικό, στο κατηγορητήριο. Και προχτές μας είπαν κιόλας ότι θα αναγνώσει τώρα η εισαγγελέας από την άλλη εβδομάδα, γιατί τώρα τη Δευτέρα τελειώνουν οι συνήγοροι του κατηγορημένου με τα αιτήματά τους, ξεκινάνε οι δικοί μας οι δικηγόροι να τα αντικρούσουν και μετά είναι υποχρεωμένοι οι εισαγγελέας, τώρα ακούστε κύριε Σιρέτη, να αναγνώσει όλο το κατηγορητήριο.
7: Αυτό θα πάρει δηλαδή πολύ καιρό.
8: Φανταστείτε, είναι 98.980 σελίδες.
7: Θα διαβάσει 98.000
8: σελίδες. Έχει 980 σελίδες.
7: 980
8: σελίδες. Πόσο χρόνο θα χρειαστεί, θα πάμε και θα καθίσει η γυναίκα από το πρωί μέχρι το βράδυ να αναγνωρίσει το κατηγορητήριο, το οποίο το έχουμε όλοι στα σπίτια μας από πριν 5 μήνες. Είναι αυτά τα τα τρίκ που λένε τα νομικά των αντιδίκων, τα οποία και μία μέρα που κερδίζουν είναι όφελός.
7: Στην ουσία τώρα αυτό ξεκινάει το πρωί και 2,5 ώρα φεύγει η εισαγγελέας.
8: Ναι, ξεκινάει 9,5 και μισή ώρα που γίνεται διάλειμμα 12 με 12 και μισή και 2,5 τελειώνει. Είναι μια διαδικασία 5 ώρων την ημέρα. Έβγαλε όμως προχθές αυτό που ανακοίνωσε τις ημερομηνίες για το Σεπτέμβριο και το Οκτώβριο. Αυτό δείχνει ότι δεν θα καθυστερήσει η δίκη, μάλλον θα απορρίψουν τα αιτήματα των δικηγόρων των κατηγορημένων. Λογικά για να δώσει ημερομηνίες, έτσι με το απλό του μυαλό μου εγώ, για να μας δώσει ημερομηνίες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, οι οποίες είναι τρεις δικάσεις την εβδομάδα για να τρέξει υπόθεση, γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει. Λογικά δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα και νομίζω ότι από Σεπτέμβριο θα μπορέσουμε να μπούμε στην ουσία της δίκης, γιατί όπως είπες και εσύ, πρέπει να μείνουμε στην ουσία της δίκης, δεν πρέπει να ξεχάσουμε τα τέμπη και όπως πολύ σωστά τόνισες και μιλήσαμε και κατά ιδίαν, ότι μέσα από αυτή τη δίκη μπορεί να προκύψουν πάρα πολλά θέματα. Πάρα πολλά θέματα θα είμαστε εκεί και δεν θα τα αφήσουμε και θα είναι πολύ αργότερα να έρθουν κάποιοι που δεν παρακολουθούν καθόλου, έχουν αποσχιστεί από τη δίκη με τη δικαιολογία ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε κάτι σε αυτή τη δίκη, την οποία δικαιολογία εκφέρουν και οι δικηγόροι του συγγενών του, λένε ψέματα ότι δεν θα κερδίσετε κάτι, δεν θα κάνετε, ξέρετε, αυτά τα...
7: Ναι. Αυτά που τους συμφέρουν.
8: Αυτά που τους συμφέρουν.
7: Βλέπω όμως ότι υπάρχουν και κάποια αιτήματα, το ότι υπάρχουν και κάποιοι τραυματίες, κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να έρθουν να καταθέσουν. Και κύριε Πλακιά, αλήθεια σας το λέω, θεωρώ ότι καλύτερα πολλούς για το τι έγινε εκείνη τη μέρα γνωρίζουν οι αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι μέσα από αυτούς τους ανθρώπους θα μάθουμε πράγματα και θαύματα.
8: Δεν διαφωνώ καθόλου. Εγώ θα είμαι εκεί, θα διαχωρίσω. Ξέρω το τι θα ακούσω από ορισμένους μάρτυρες. Για μας οι μάρτυρες, οι οποίοι ήταν επιβάτες και ήταν επιζώντες, έχουν παίξει σημαντικό ρόλο, αλλά θέλω να τονίσω, όχι όλοι όμως, κύριε Σιρέτη. Υπάρχουν και άτομα τα οποία παιδιά φωνάζανε, παιδιά κλειπαρούσαν και για βοήθεια και αυτοί πήραν τις βαλίτσες τους και φύγανε. Υπάρχουν παιδιά τα οποία πατούσαν πάνω από παιδιά τα οποία παγώνανε και ζητούσαν βοήθεια και αυτοί τρέχαν να σώσουν τη βαλίτσα τους. Τους γνωρίζουμε όλους, προσωπικά τους γνωρίζω όλους έναν-έναν. Δεν θα δεχτώ κανένα ψέμα, καμία μαρτυρία, το οποίο θα αφηλεί μόνο σε οικονομικά ωφέλη. Να πάει να πάρει ό,τι θέλει, δεν με ενδιαφέρει, να πάει να κάνει αγωγές, να πάρει αστικά, να πάρει χρήματα, αλλά όχι και στο ποινικό στη Λάρισα. Να πάει σε ένα άλλο δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη και να κάνει μια αγωγή και να πάρει την αποζημίωση ότι να φύγει. Το να έρθει και να λέει σαχλαμάρες, αερολογίες και βλακίες, δεν θα το δεχτώ. Δεν θα δεχτώ τη βοήθεια του παιδί μου, από τη στιγμή που καταλαβαίνω, ξέρω ότι είναι ψυχοφθόρο, αυτό που σας λέω ότι είναι σκληρό, και όμως τα παιδιά φωνάζαν βοήθεια και αυτή η Γρηγόρη μου θα πεις, εσύ θα καθόσουνα μια ώρα που γινόταν πόλεμος. Μπορεί και εγώ να έφυγα, και εσύ μπορεί να έφυγες. Εσύ μπορεί να έφυγες και εγώ μπορεί να έφυγα. Αλλά ξέρεις τι, θα πήγαινα σπίτι μου, θα ευχαριστούσα τον Θεό που με έσωσε, να συνεχίσω τη ζωή μου. Και δεν θα έβγαινα μπροστά να πω μετά κάποια ψέματα τα οποία θα τα βρω εγώ στον δρόμο. Υπάρχουν όμως και οι τραυματίες, κύριε Σερέτη, οι οποίοι πραγματικά υποφέραν. Τους έχω γνωρίσει τα 4-5 άτομα, τα οποία τα βάζω στη θέση των παιδιών μου. Γιατί να ξέρετε ότι η ζωή τους είναι πλέον κόλαση, δεν ζούνε και θα σας πω και χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα. Όταν γνώρισα μια κοπέλα και μετά από 3 χρόνια σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, όταν πήγα σπίτι τη γυναίκα μου, ξέρετε τι μου είπε, κύριε Σερέντη? Ναι, εγώ θα προτιμούσα να έχεις ένα παιδί τέτοιο σπίτι. Και πραγματικά με έβαλε στις σκέψεις, γιατί ήταν ένα παιδί το οποίο όλη την ημέρα σκεφτόταν την αυτοκυρία, σκεφτόταν την αυτοκτονία, οι γονείς δεν μπορούσαν να την αφήσουν λεπτό. Αυτά τα παιδιά πρέπει να έρθουν να καταθέσουν, πρέπει να τους δουν στα μάτια οι δικαστές για να δουν τι δημιουργήσαν πέρα από τον θάνατο των 57 αθών, να δουν και τι δημιουργήσαν στις οικογένειες που συνεχίζουν τη ζωή τους, που δεν τη συνεχίζουν όμως, κύριε Σιρέτη.
7: Καταλαβαίνω ακριβώς τι λέτε, κύριε Πλακιά, αλλά το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Το ότι έχουν παίξει πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο για όλα αυτά που έχουν συμβεί και θέλω να το πάρουμε λίγο σταδιακά. Γιατί σίγουρα έχει γίνει συγκάλυψη. Εντάξει, αυτό το συμφωνούμε.
8: Δεν διαφωνούμε και σας έχω πει στη συγκάλυψη.
7: Όχι, θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για τον μπάζωμα και για το ξεμπάζωμα, να το πάρουμε σταδιακά.
8: Μα η άποψή μου είναι από την αρχή ότι η λέξη συγκάλυψη δεν πρέπει να τους τρομάζει καν. Δεν πρέπει καν να αμφισβητείτε από τα κυβερνητικά στελέχη, γιατί βρήκα την καραμέλα, σου λέω, από τη στιγμή που 2-3 μελέτες δείξαν ότι δεν υπάρχει κάτι φορτίο, από τη στιγμή που μερικοί συγκινείς λένε ότι δεν υπάρχει κάτι φορτίο, δεν έχει καμία σχέση. Να του τονίσω στον κόσμο, το ανοίγει κάτι το τρένο με τη συγκάλυψη. Εγώ σας το λέω πάρα πολύ απλά, με τις συνομιλίες που είχαμε, ανθρώπους που ήταν και από την πρώτη μέρα, πυροσβέστες, Ερυθρό Σταυρό,
7: διασώστες,
8: πάρα πολλούς. Εγώ θα σας πω τι συνομιλίες που κάναμε μεταξύ τους. Η εντολή από την Αθήνα και από το Μαξίμου συγκεκριμένα ήταν: μαζέψτε, σκουπίστε, ξεκάθαρε, έρχονται εκλογές. Δεν πρέπει να φανεί αυτή η εικόνα ενός κράτους το οποίο δεν μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες. Ενός κράτους που το ενέτη 2023 δύο τρένα είναι στην ίδια γραμμή για 15 λεπτά και κανένας δεν καταλαβαίνει. Αυτή η εικόνα τους χαλούσε το αφήγημα. Ένα κράτος το οποίο το κυβερνούν οι άριστοι, τους χαλούσε την εικόνα στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Οπότε και θα σου πω, όπως είπαμε και πριν, δεν μου λέτε γιατί μετά από ένα μήνα βιαζόταν να τα καθαρίσουν, αφού τα πετάξαν όλα, τα καθαρίσαν, γιατί μετά από ένα μήνα, ξαναλειτουργήσαν τα τρένα και τώρα μετά από 3,5 χρόνια δεν λειτουργούν τα τρένα? Ποιος μπορεί να μας το απαντήσει αυτό? Άρα ακόμα και τώρα ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλής. Δηλαδή μετά από 3,5 χρόνια ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλής και ήταν μετά από ένα μήνα από το δυστύχημα.
7: Ναι, άρα θέσανε πάλι ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο.
8: Ακριβώς, δεν υπήρχε δόλος. Άραγε γνωρίζαν ότι ο σιδηρόδρομος είναι άχρηστος και ανίκανος και εμείς βάλαμε τα παιδιά μας στο τρένο του θανάτου. Αυτός δεν είναι ο ενδεχόμενος δόλος που πιέζουμε και εμείς να αναβαθμίσουν οι κατηγορίες. Εκεί επιμένω και εγώ, και ας αργήσει η δίκη, αν είναι να πάει για δόλο, ας αργήσουν και 2-3 χρόνια να πάνε μέσα σε σόβια. Μόνο για αυτή την περίπτωση.
7: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, βλέπω όμως το ότι υπάρχουν και κάποιες εταιρείες, οι οποίες εταιρείες τώρα εδώ πέρα έτσι λίγο αλλάζουν το παιχνίδι. Ξέρετε τώρα οι σχέσεις πώς είναι με τις κυβερνήσεις και τις εταιρείες και τα συμφέροντα και όλα αυτά. Γιατί μια οικογένεια κιόλας έχει κάνει μήνυση και στην Bayer και στη Siemens, οι οποίοι είναι στην ουσία οι κατασκευαστές των μετασχηματιστών. Και αυτοί που προμηθεύουν και πουλάνε αυτούς τους μετασχηματιστές. Και βλέπουμε ότι ίσως να πάρει και μια άλλη τροπή όλη η δίκη.
8: Αυτό θα το παρακολουθήσουμε. Γιατί και τώρα εκεί στο δικαστήριο βλέπω και τον κύριο Τελκυρίδη, τον Χρήστο που κάθεται, και δεν τον ρώτησε καθόλου τι τύχη είχε αυτήν η μήνυση, αν δεν προχωράνε καθόλου οι νομικοί. Θα μιλήσω με τους συγκεκριμένους και αν δω κάτι τέτοιο θα σας ενημερώσω ή θα κάνω μια ανάρτηση. Αλλά όπως είπαμε, η δίκη θα έχει πολλά κομμάτια. Θα έχει πολύ δρόμο ακόμα, ναι. Θα είναι πάρα πολλοί κομμάτια τα οποία θα τα μαζέψουμε να συμπληρώσουμε το ΠΑΣ, γιατί πρέπει όχι να βρούμε τελικά από τι χάσανε τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας τα χάσανε. Τα παιδιά μας τα δολοφονήσανε, αυτό δεν το αφισβητεί κανένας. Είναι από την κρατική κολοσιεργία του κράτους του ελληνικού. Μας σκότωσε τα παιδιά μας, έγινε αυτό. Πρέπει επιτέλους να δούμε ποιος έχει την ευθύνη. Είναι ο Πρωθυπουργός, είναι μόνο ο Σταθμάρχης. Είναι όλοι αυτοί από τον Σταθμάρχη μέχρι τον Πρωθυπουργό. Πρέπει να λυθεί αυτό το κουβάρι, πρέπει να έρθουν όλοι να πάνε να δώσουν καταθέσεις. Εδώ και 2 χρόνια έχουν πει πάρα πολλές φορές να πάει να καταθέσει και ο κ. Καραμαλής, αλλά και ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί μαθαίνουν σιγά σιγά και το έχω κάνει και πάρα πολλές φορές ένα ερώτημα. Γνωρίζετε και το βράδυ τι έγινε? Σας ενημερώσανε? Ο κ. Λιανίδης που ήταν υπουργός πολιτικής προστασίας, πού είναι, κύριε Σιρέτη? Ξέρετε πού είναι? Στην Κύπρο.
7: Ο κύριος αγοραστός πού είναι?
8: Ο κύριος αγοραστός από ό,τι μαθαίνω ετοιμάζεται να κάνει προεκλογικό αγώνα για να ξανακατεύει περιφερειάρχης εδώ στην Άρης.
7: Α, βλέπετε, θα ξανακατεύει και περιφερειάρχης.
8: Έχει τα μούτα να ξανακατεύει και περιφερειάρχης σε μια περιφέρεια που μετράμε 5 νεκρούς. Ο κύριος Τηλιανίδης ήταν υπουργός πολιτικής προστασίας. Γιατί τον έχουν ξεχάσει όλα τα κατηγορητήρια? Γιατί από τον έφυγε από τον υπουργικό στόχο επαρέμβαση του Πρωθυπουργού και τον έστειλε στην Κύπρο? Τι φοβόταν από τον κύριο Σιλιανίδη? Επειδή ήταν άνθρωπος ο οποίος δεν άνοιξε στον κομματικό μηχανισμό της Δημοκρατίας και φοβόταν να υπάρχει καταθέσεις και πει κάτι το οποίο θα τον λέει. Για να τα ψάξουμε λίγο όλα σιγά σιγά. Γιατί πήγε ο κύριος Τριαντόπουλος, ανέβηκε πάνω και δεν ήρθε ο κύριος Σιλιανίδης? Ποιος έπρεπε να ανέβει, κύριε Σιλιανίδη? Δεν έπρεπε να ανέβει ο υπουργός πολιτικής προστασίας?
7: Βέβαια. Και να σας πω και κάτι ακόμα.
8: Ο Τριαντόπουλος δεν ήταν παρά του Πρωθυπουργού. Δεν ήταν πολιτικής προστασίας.
7: Μα έχει δηλώσει ότι τον έστειλε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική συνέντευξη.
8: Ακριβώς. Γιατί δεν μας λέει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι εκείνη την ώρα μην άνοιξε το στόμα τώρα και πω πράγματα τα οποία είναι και εισιτέριο? Γιατί δεν μας λέει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι πήρε τηλέφωνο τον κύριο Παπαγεωργίου και τον ενημέρωσε να τα μαζέψουν άλλον? Γιατί δεν βγαίνει να πάει να καταθέσει και να πει να λύσουν τιμή στο κουβάρι?
7: Σωστό αυτό. Εγώ θέλω να σας προσθέσω και κάτι ακόμα το οποίο έχω ανακαλύψει. Το έχουμε ξανασυζητήσει παλαιότερα. Για ποιο λόγο δεν είναι στο κάδρο και ο Μιχάλης Χρυσογοΐδης, ο οποίος, κύριε Πλακιά, είναι ο άνθρωπος που υπέγραψε τη σύμβαση 717.
8: Βέβαια, δεν είναι μόνο κύριος Βενικάλη, δεν είναι μόνο κύριος Χρυσοφίδης. Αν ψάξουμε από το 16 και μετά, ή μάλλον από το 13 και μετά, θα δείτε πάρα πολλά ονόματα τα οποία έχουν υπογράψει αυτήν την περίοδο της σύμβασης 7-17, όπως και ο κύριος Φλωρίδης πρέπει να έρθει να καταθέσει. Εφόσον είναι υπουργός δικαιοσύνης και γνωρίζει από πρώτο χέρι τι έγινε στην υπόθεση, ότι την Πονμόλη αυτή την τα γεγονότα που έχουν γίνει τα 3,5 χρόνια, και αυτός πρέπει να πάει να καταθέσει.
7: Ναι, όλοι όσοι υπογράψανε, αλλά ξεκίνησε όλοι από το Σεπτέμβριο του 2014, που ήταν πρωθυπουργός και ο Σαμαράς. Δηλαδή βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Γιατί η σύμβαση 7-17, δεν κάνω λάθος, έχει παίξει το πιο χαρακτηριστικό ρόλο.
8: Προχτές στο δικαστήριο οι δικηγόροι των κατηγορουμένων αυτό ισχυρούνταν. Η δική μου πελάτη ήταν το 14. Ο δικός μου ήταν το 16. Ο δικός μου ήταν το 17. Και λέω, παιδιά, δεν μας ενδιαφέρει από ήταν 14, 15, 16, 17. Καταχρεστήκαν τα χρήματα της 7-17. Τα φάγανε απλά. Ναι, ωραία. Πρέπει να πληρώσουν και να μπουν στη φυλακή. Τι θα πει επειδή ήταν το μακρινό 14, πριν 9 χρόνια δηλαδή, δεν πρέπει αυτός να οδηγηθεί στη φυλακή ή στο ειδόλι του κατηγορημένου. Κάτι τέτοιες βλακίες μας λένε και μας βγάζουν έξω από τα ρούχα, τέλος πάντων.
7: Είναι πάρα πολύ
8: ωραία. Η σύμβαση 7-17, όποιος την υπόγραψε. Και όποιος καταχράστηκε χρήματα, όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ απλά να ανοίξουμε λογαριασμούς και να δούμε τι εισοδήματα έχουν εκείνη την περίοδο που ήταν γενική γραμματής και να δούμε πού είναι τα εισοδήματα. Γιατί τόσο δύσκολο είναι και γιατί φαίνεται ανόητο το απλό. Εδώ στην Ελλάδα, κύριε Σερέτη, φαίνεται χαζό και ανόητο.
7: Εσκεμμένα όμως.
8: Εσκεμμένα, γιατί δεν βολεύει.
7: Έτσι.
8: Η ομοία αλήθεια και το τόσο απλό που το βλέπεις με γυμνό μάτι εδώ στην Ελλάδα σε χαρακτηρίζουν ότι δεν ξέρω τι
7: ότι είσαι τρελός.
8: Ότι είσαι τρελός.
7: Σε βγάζουν τρελό. Ωραία. Μιας και λέμε δηλαδή, ότι βγάζουν κάποιον τρελό.
8: Με δύο κινήσεις άρση τηλεφωνικού απορρίτου και άνοιγμα λογαριασμών, δεν μπορούμε εμείς να πάει κανένα, δεν πρέπει να πάει κανένα στα δικαστήρια να ζητήσει σε αγγελίας αυτά τα δύο πραγματάκια και θα δείτε τι θα βρούμε. Λαγούς με πετραχίλια θα βγάλουμε από το καπέλο, κύριε Σερέκα, τα κάνουν αυτά.
7: Μα πρέπει αλλά να δυστυχώς τα κάνουν, είναι υποχρεωμένοι να τα κάνουν.
8: Αλλά δυστυχώς
7: υποχρεωμένοι να τα κάνουν. Και να σας πω κάτι, επειδή σας το είπα και πριν και θα το πω και στον αέρα για να ακούσει και ο κόσμος το τι ακριβώς συμβαίνει. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση και το λέω συνέχεια στις εκπομπές μου, δεν το λέω τώρα μόνο επειδή μιλάμε μαζί, το ότι δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα στη δικογραφία. Γιατί, κύριε, θα σας το εξηγήσω πάρα πολύ απλά. Όταν δύο σιδερένια τρένα τρακέρνουν σε άλλες χώρες, δεν προκαλούν τέτοια έκρηξη. Και εγώ αναρωτιέμαι για ποιο λόγο δεν υπάρχει μέσα στη δικογραφία, δεν έχει καταγραφεί στην αναφορά μου. Φαίνεται πάρα πολύ ύποπτο. Πάρα πολύ ύποπτο.
8: Εγώ σου το είπα από την αρχή. Δεν είμαι ο παδός ότι υπήρχε στο τρένο ένα παράδειγμα.
7: Όχι, όχι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, συγγνώμη, ένα λεπτό, κύριε Πλακιά.
8: Θα εξηγήσω. Όχι, δεν τελείωσα. Αφήστε με, κύριε Σερέτη,
7: να
8: τελειώσω.
7: Πείτε μου.
8: Από την άλλη, και εγώ επέμενα στον ανακριτή πριν να κλείσει η δικογραφία. Θυμάμαι τελευταίες μέρες, ενώ ξέραμε πήγαινε να κλείσει η δικογραφία, του είπαμε δεν είναι δυνατόν, κύριε ανακριτά, να κλείσει τη δικογραφία και να αφήσετε να εωρείτε το θέμα της πυρόσφαιρας. Το καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ απλό. Βάλτε την πυρόσφαιρα στη δικογραφία και κατά τη διάρκεια της δίκης και με όλα τα στοιχεία που θα μαζεύουμε να δούμε τελικά από πού προήρθε. Από τη σύγκρουση, από το ηλεκτρικό τόξο, από τα έλια, από κάτι παράνομο. Το να μην μπει, τι αφήνει Γρηγόρη στον κόσμο, κύριε Σέρετ, τι αφήνει στον κόσμο να μην μπει.
7: Ότι εσκεμμένα δεν το βάλανε.
8: Ακριβώς.
7: Μα είναι γεγονός, αυτό πήγα να σας πω. Δηλαδή, πέρα από το πώς προκλήθηκε, κύριε Πλακιά, πέρα από το πώς προκλήθηκε που υπάρχουν διαφορές, δεν γίνεται στην αναφορά να μην υπάρχει.
8: Ας μείνουμε όλα, τα ξεχνάμε όλα ότι έγινε. Βάζουμε την πυρόσφαιρα στη δικογραφία. Έπρεπε να κλείσει δικογραφία και εκεί στο δικαστήριο που θα διαρκέσει πόσα χρόνια, βήμα-βήμα να βρίσκαμε και από τι είναι η πυρόσφαιρα, γιατί δεν αφισβητεί κανένας ότι τα παιδιά, πολλά παιδιά τα ζωντανά και καήκαν από τη φωτιά.
7: Έτσι ακριβώς, αυτό λέμε.
8: Αυτό πρέπει να κρατήσουμε και να βρούμε από πού προήλθε η φωτιά.
7: Μα όταν καταγράφουμε ένα γεγονός και υπάρχει μια δικογραφία, στη δικογραφία πρέπει να μπουν όλα.
8: Ακριβώς. Και να δείτε ότι αυτά θα τα βρούμε στη συνέχεια. και κατά τη διαδικασία της ενδίκης και θα υπάρχουν και πάρα πολλοί συνήγοροι της υπεράσπισης οι οποίοι θα εστιάσουν προς αυτό το μέρος στην πυρόσφαιρα και γιατί δεν μπήκε στη δικογραφία. Και δεν θα είναι καθόλου κακό και ούτε θα φέρω και εγώ καμία αντίρρηση γιατί δίπλα θα είμαι. Και εγώ θέλω επιτέλους να λυθεί αυτός ο γρίφος.
7: Άρα να, αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεικνύει το ότι η δίκη φέρνει αποτέλεσμα. Γιατί
8: θα
7: φέρει κάποιος αυτή την υπόθεση εκεί πέρα και θα πει κοιτάξτε παιδιά να δείτε, εγώ το είδα, το έχω ζήσει, έχω άτομα
8: δεν
7: που έχασα.
8: Υπάρχει περίπτωση από συνηγόρους πειράτες, σας το λέω γιατί τους γνωρίζω έναν ένα, που να μην φέρει αυτό το θέμα στο δικαστήριο, που να μην φέρουν μάρτυρες πραγματογνώμονες ερευνητές οι οποίοι θα καταθέσουν στο δικαστήριο και από εκεί και πέρα είναι θέμα της Προέδρου αν είναι να καλέσει κι άλλους μάρτυρες ή είναι να τον βάλει στο κατηγορητήριο. Γι' αυτό λέω ελάτε στη δίκη, μην την παρατάτε τη δίκη. Δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα, μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά στον δρόμο μας. Το να μην παρουσιαζόμαστε, το να βγαίνουμε έξω και να λέμε όχι μωρέ τέτοια, το μόνο που κάνουμε είναι να καλύπτουμε τους ένοχους και να τους αφήνουμε να πάμε να κάνουμε τις διακοπές τους πάλι για τέταρτο καλοκαίρι ήσυχα και εμείς θα πάλι χωρίς τα παιδιά μας.
7: Χαρακτηριστικό ρόλο έπαιξε και ο Μπακαΐνης που θεωρώ ότι είχε μια συγκεκριμένη αποστολή και εσκεμμένα πήρε κάποιες αποφάσεις. Και θεωρώ ότι υπάρχουν και κάποιες μηνύσεις προς το πρόσωπό του, αν δεν κάνω λάθος.
8: Υπάρχουν και μηνύσεις προς τον κύριο Μπακαΐν. Αυτό το θέμα δεν ξέρω πώς μπορεί να σταθεί νομικά. Εγώ από το ανακριτικό σάντιο θα σας πω μόνο κάτι, ότι αργήσαμε πάρα πολύ να μπούμε στην ουσία του θέματος. Η ανάκριση ήδη είχαν περάσει πάνω από 8-9 μήνες. Η ανάκριση δεν πήγαινε όπως έπρεπε να πάει. Βέβαια, φανταστείτε ότι εμείς βγαίναμε μέσα από ένα τραγικό συμβάν, είχαμε χάσει τους δικούς μας. Ποιος είχε το κουράγιο από εμάς να πάει στον ανακριτή ή να ψάξει να βρει δικηγόρους ή να ψάξει να βρει την υπόθεση? Κανένας. Ήδη όμως είχαν περάσει 8 μήνες, ήταν πάρα πολύ αργά. Η ανακριτική διαδικασία δεν έτρεχε όπως έπρεπε. Μετά από 8 μήνες, όταν πήγαμε και ανακάλυψαν τα χώματα, τα μπαζώματα, τι έγινε εδώ, πυρόσφαιρες και όλα αυτά, ήδη ήταν αργά. Μετά είχε περάσει το διάστημα. Δεν μπορούσε να τρέξει τόσο πολύ την διαδικασία, έμεινε πάρα πολύ πίσω ο ανακριτής με τα γνωστά αποτελέσματα. Και όταν πίεσε και ο κόσμος με τις μεγάλες συγκεντρώσεις που έγιναν τότε τον Ιανουάριο και τον Φεβράριο, είχε γίνει η ζημιά ήδη.
7: Είχε γίνει ήδη ζημιά. Το θέμα είναι ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος να το αναφέρω γιατί μου στέλνουν και πάρα πολλά μηνύματα. Καλός ή κακός, έχει υπάρξει μια φθορά, διότι ένα πρόσωπο το οποίο ίσως είχε έτσι ένα συμβολικό ρόλο, η Μαρία Ικαριστιανού, δημιούργησε ένα κόμμα. Μαζί της ήρθαν και κάποια πρόσωπα τα οποία καλώς ή κακώς εκμεταλλεύτηκαν όλη αυτή την κατάσταση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δώσανε πάρα πολύ προβολή στο κόμμα των Ντεμπών και όλα. Θυμάμαι κάτι τίτλους τέτοιους περίεργους. Και καπέλωσε τη δίκη, καπέλωσε την υπόθεση, καπέλωσε το σκάνδαλο, υποβάθμισε και τους υπόλοιπους συγγενείς, γιατί οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω ξέρετε πώς λειτουργούν, τσουβαλιάζουν και τι λένε κύριε Πλακιά, έλα μωρέ τώρα οι συγγενείς, ποιοι συγγενείς, αυτοί που πάνε να γίνουν πολιτικοί, αυτοί που πάνε να μπουν στη Βουλή. Εσείς πώς έχετε να το σχολιάσετε αυτό?
8: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πολιτικοποίηση της κυρίας Καρισιανού είχε τα αντίθετα αποτελέσματα από ό,τι θα περιμέναμε. Εγώ βέβαια δεν περίμενα κάτι, ήμουν αντίθετος από την πρώτη στιγμή. Ήρθα και στη σύγκρουση με την γνώμη μου. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε κύριε Συνέτη ότι σε ένα κράτος δημοκρατικό ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει στο πολιτικό.
7: Συμφωνούμε σε αυτό, ναι, εννοείται.
8: Συμφωνούμε. Από την άλλη, εγώ πιστεύω ότι η συγκεκριμένη πολιτική κίνηση του συγκεκριμένου χρόνου ήταν λαθασμένη. Ήταν ένας μήνας πριν να θυμάμαι από την επέτειος, ετοίμαζε το κόμμα και τώρα μιλάμε δεν είχε καν ξεκινήσει η δίκη. Τόσο ήταν να περιμένουμε να ξεκινήσει η δίκη, να περιμέναμε την αντιμετώπιση που δέχαν τα πολιτικά πρόσωπα στον Άριο Πάγο, συγκεκριμένα Τριαντόπουλος Καραμαλής, και μετά θα μπορούσαμε όλοι μαζί να βγούμε, κύριε, δεν υπάρχει ελληνική δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Κάνουμε ένα κόμμα να μπούμε στην Βουλή, αλλά μπαίνουμε μόνο για τα τέμπη. Δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε κάτι άλλο, να μπούμε, να κάνουμε τη δουλειά μας. Αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιο άλλο κόμμα, αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιον υπουργό, αν μπορέσουμε να φύγει το περίφημο άρθρο 86, να βοηθήσουμε κάπως έτσι. Δεν μπορώ εγώ να σας βοηθήσω ούτε στα ελληνοτουρκικά, ούτε για τις αμβλώσεις, ούτε για τις σαχλαμάρες. Αυτό θα ήταν το σωστό το τίμιο και μετά να παραιτηθούμε, να δώσει τη θέση μου στους ιερέτης, στον οποιοδήποτε, ένα παιδί που μπορεί να προσφέρει στην Ελλάδα, να το δώσει και εγώ να γυρίσω στο εστιατόριο μου να συρρυπνήσω. Αυτό θα ήταν τίμιο, σωστό, θα μπαίναμε στην Βουλή, θα δημιουργούσαμε καταστάσεις, όπως βλέπετε τώρα, την δείξαν την κυρία Καρισκινού στην αρένα.
7: Και τα
8: αποτελέσματα τα βλέπετε.
7: Και, ναι. Και καλός ή κακός από αυτά τα αποτελέσματα αφήρεται και η υπόθεση. Καλός ή κακός.
8: Φυσικά και αυτή η υπόθεση, γιατί τώρα την κυρία Καρισκινού δεν την αντιμετωπίζουν πλέον. Άμα προσέξετε κι εσείς στον τύπο, στα social γενικά πλέον, δεν είναι η μητέρα των. Όχι των τύπων, δεν είναι η μητέρα ενός θύματος των. Είναι μια καινούργια κολαπτόμενη πολιτικός. Έτσι την αντιμετωπίζουν.
7: Ναι, αλλά ο κόσμος στο μυαλό του έχει ακόμα και τη Μαρία των Τεμπών. Να το ξέρετε αυτό.
8: Το γνωρίζω πάρα πολύ, μα θα μείνει η Μαρία των Τυμπών και ότι θα είναι και αυτή μια μάνα όπως είναι η δικιά μου σύζυγος που έχασε το παιδί της στα τέλη. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα σας αναλάβει τις ευθύνες του κύριε Σιρέτη.
7: Βέβαια δεν είπε κανένας. Εδώ μιλάμε όμως άμα έχει υπάρξει εργαλειοποίηση και άμα αυτή η εργαλειοποίηση έχει κάνει κακό. Εμένα αυτό είναι το οποίο
8: δεν το, δεν το συζητάμε αυτό ότι η εργαλειοποίηση έχει κάνει κακό. Μα το βλέπετε. Ναι. Μα θα δείτε και θα σας πω κάτι άλλο. Και παρακολουθήστε όταν θα τελειώσει αυτή η δίκη ή ακόμα και αν γίνουν εκλογές στην άνοιξη του 27 θα παρακολουθήσετε πάρα πολλούς δικηγόρους ή νομικούς οι οποίοι θα πολιτευτούν.
7: Τα πολιτευτούν και αρκετά στελέχη λοιπόν για άλλα.
8: Βέβαια. Εγώ υπολογίζω πάνω από 8. Πάνω... Αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
7: Ναι, αλλά...
8: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο για τα ΤΕΜΠ. Δεν μπορώ να τους
7: αποτρέψω
8: από κάτι τέτοιο, κύριε Σερέντη.
7: Όχι, φυσικά, αλλά κάπως έτσι ξέρετε...
8: Δεν είναι ντροπή όμως κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας νομικής. Εσύ να έχεις το μυαλό σου στον πολιτικό αγώνα. Ή θα καθίσεις να υπηρεστείς τα θύματα και τους συγκινείς ή θα ασχοληθείς με τον πολιτικό στίβο. Διαλέγεις και παίρνεις. Αν θες να ασχοληθείς με τον πολιτικό στίβο, παραιτείς από τη δίκη να βρω έναν άλλον δικηγόρο και εσύ να πας να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν γίνεται να είσαι πολιτικός, να εκπροσωπείς την οικογένειά μου και παράλληλα να είσαι πολιτικός. Γιατί πολιτικοποιήθηκε το θέμα των Τυμπών, κύριε Σερέκη.
7: Βέβαια πολιτικοποιήθηκε.
8: Τα βάψανε τα ΤΕΜΠΗ.
7: Τα βάψανε.
8: Τι δουλειά έχεις εσύ τώρα να πας να πολιτικοποιήσεις. Έχω κάποιο άδικο.
7: Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Το ότι εδώ πέρα είναι πρόβλημα αυτό που συνέβη. Καπέλωσε το θέμα και το εκμεταλλεύτηκαν φυσικά οι συστημικοί κάργα.
8: Γιατί να δώσω δικαίωμα στον καθένα να με χλεβάζει, να με αντιμετωπίζει σαν να είμαι μίας, να μην πω καμιά άλλη κουβέντα, σαν κάποιος παρακαλιανός, όταν εγώ έχω τον πόνο. Γιατί να του δώσω το δικαίωμα. Η πολιτική εδώ στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο είναι στο εξωπιτσί.

0: Εγώ στη δημοσιότητα τότε που είχε πάει ο δικηγόρος μου στην Αθήνα στο Υπουργείο για να ρωτήσει πώς και γιατί γίνεται αυτή η συναυλία και γιατί δίνει άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού μας είπε ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα για το Καλή Μάρμαρο. Υπεύθυνος για το Καλή Μάρμαρο ήταν ο κύριος Καπράλος, τον λέω σωστά, ο πρόεδρος της, της Ολυμπιακής Επιτροπής. Πήγαμε εκεί. Ο άνθρωπος μόλις μας είδε τον δικηγόρο μου και του εξήγησε τι ακριβώς έγινε, έπεσε από τα σύννεφα, διότι λέει εγώ δεν το γνώριζα αυτά, ήρθε λέει, η κυρία Καρισκένου εδώ σαν πρόεδρος του συλλόγου και είπε ότι προσωπεί όλες τις οικογένειες και πάνω σε αυτό εγώ υπόγραψα αυτό. Λέω δώστε μας τη σύμβαση σας παρακαλώ, κοιτάω τη σύμβαση και λέει πραγματικά στο τέλος είναι υπογεγραμμένη η σύμβαση ότι τα έσοδα, πρόσεξε ακριβώς τι λέει κύριε Σερέτη, τα έσοδα από τη συναυλία η οποία θα γίνει στο Καλή Μάρμαρο θα διατηρηθούν σε όσους επλήγησαν από το δυστύχημα των Τεμπών. Δεν λέει ούτε μόνο για τις οικογένειες, ούτε μόνο για τους συγγενείς, ούτε μόνο για τους τραυματίες, για όσους επλήγησαν.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε, δεν κηρύχθηκε τίποτα και θα ήθελα κάποτε, επειδή τώρα εγώ βρίσκω στο περιστέριο τον κύριο Ασλανίδη και την κυρία Βασάρα, οι οποίοι είναι πλέον υπεύθυνοι συλλόγου, να τους βγάλετε κάποια στιγμή και εσείς εκεί στην κουμπή δημόσια και να μας πούνε τι έγιναν, τι οικονομικά, με τα οικονομικά του συλλόγου, αν κάνουν οικονομικό απολογισμό, εάν υπάρχουν τα χρήματα, γιατί δεν μιλάμε μόνο για τις 600.000 από το Καλή Μάρμαρο, μιλάμε για ζωές χρημάτων στο σύλλογο από εγγραφές μέλων, μιλάμε για διάφορες δωρεές από Έλληνες του εξωτερικού, μιλάμε για ένα ποσό το οποίο είναι εφταψήφιο με ζυγό αριθμό μπροστά. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα, δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα, δεν θέλουν να μας δώσουν τα χρήματα, αλλά όμως κύριε Σερέτη είναι χρήματα τα οποία τα πήρε στο όνομα 57 αυτών ψυχών.
1: Ναι,
0: αν κάνω εγώ μια συναυλία μόνο για τα παιδιά μου και πω είμαι ο Νίκος ο Πλακιάς, θέλω να με βοηθήσει στο δικαστικό μου αγώνα διότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω, και κάνουν μια συναυλία στα Τρίκαλα και έρθουν και τραγουδούσουν καλλιτέχνες και δώσουν δικό μου το λογαριασμό, αλλά η συναυλία γίνει μόνο για μένα και μόνο τα παιδιά μου, θα σας ενοχλούσε κύριε Σερέτη?
1: Προφανώς θα έπρεπε να μοιράσουν τα λεφτά εφόσον τον λέει αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Το έγγραφο. Γιατί δεν το κάνανε, δεν
0: όταν
1: υπάρχει κάποιος έλεγχος.
0: Κάνει, αυτό τώρα είναι το θέμα, δηλαδή του κυρίου Ασθενή και της κυρίας Βασάρα. Εγώ βρισκόμαστε δικαστήρια αλλά και είμαστε για άλλο σκοπό. Δεν θέλω να ανοίξω αυτή τη συζήτηση.
1: Όχι, δεν ανοίξω αυτή τη συζήτηση, αλλά θα προσθέσω κάτι ακόμα. Έχω ακούσει σε ζωντανή εκπομπή την κυρία Καρισιανού να λέει ότι χάθηκαν κάποια παραστατικά.
0: Δεν χάνεται κανένα παραστατικό στην εποχή που ζούμε, είναι όλα σε ηλεκτρονική μορφή, μπορούμε να πάσα στιγμή να τα αλλιεύσουμε.
1: Ναι, και αυτό σωστό. Εννοείται ότι είναι όλα αναρτημένα. Ναι.
0: Είναι όλα αναρτημένα. Είναι όλα αναρτημένα, δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν
1: άρα πολλά ψέματα, πολλά ψέματα και διαφάνεια δεν βλέπω.
0: Δυστυχώς. Είναι ένα θέμα το οποίο μας πλήγωσε πάρα πολύ, όπως είπες και εσύ, έκανε ζημιά στην δημοτικότητα των Τεμπών, ο κόσμος πλέον είναι επιφυλακτικός. Εγώ θα σας κάνω και ένα άλλο ερώτημα. Οι καλλιτέχνες που πήγαν τότε στο Καλή Μάρμαρο και τραγουδούσαν, να θυμάστε και είναι εκεί οι καλλιτέχνες,
1: ναι,
0: δεν πω καμία η αριστερή με τις δεξιές τσέπες, συγγνώμη για την έκθεση.
1: Ναι, όχι, καλά λέτε. Συμφωνώ.
0: Συγγνώμη, με τη σημαία της Παλαιστίνης από κάτω, με κάτι τέτοιο τα θυμάσαι?
1: Ναι, τα θυμάμαι. Δηλαδή,
0: γιατί
1: θυμάμαι.
0: Δεν βγαίνουν να πούν την γνώμη τους ή να πούν ότι ξέρετε κάναμε ένα λάθος, όταν τώρα βλέπουν εντελώς αντίθετη εικόνα. Βλέπουν γραφεία με διαφορετικά σύμβολα, βλέπουν κάτι άλλο από αυτά που τραγουδούσαν και από αυτά που
1: εξυπηρετούσαν. Αβαβά τώρα κάνουν. Δεν μιλάνε.
0: Όταν τους στείλαμε όμως τα έγγραφα με 30 υπογραφές συγγενών, το να μην γίνει συναυλία διότι δεν θέλουμε σ' όνομα των παιδιών μας, ξέρετε τι μας είπαν τότε? Εμείς λέμε να πάμε να τραγουδήσουμε και για ένα άτομο, λέτε, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Ναι, αλλά να μοιραστούν και τα χρήματα, έτσι, να μην χαθούν.
0: Ναι, όχι, τίποτα, ήταν για το φατσιμάρι, να σου πω απλά.
1: Έτσι.
0: Ήταν τότε που τα τέμπη πουλούσαν, που ο κόσμος είχε συσηκωθεί, που ο κόσμος ήθελαν και αυτοί να πάρουν το κομμάτι της δημοσιότητας.
1: Και εκεί δεχθήκαμε ένα χτύπημα, γιατί κύριε Βλακιά πρέπει να σας το πω αυτό, το ότι ο λαός για τα Τέμπη, γιατί είπατε για ότι οι Έλληνες είναι πολιτικοποιημένοι και μάλλον ακόμα και τις ομάδες, συμφωνώ, αλλά ακούστε με, για τα Τέμπη είδαμε να κατεβαίνουν από τον πατριωτικό χώρο, από την αριστερά, σαν Έλληνες πολίτες, οι οποίοι φωνάζανε...
0: Ακροαριστερά, δεν κατέβηκε κανένας με σημαία κανενός κόμματος, κύριε Σερέτη.
1: Όχι, ναι, αυτό, ενωμένος ο
0: Ελληνικός,
1: κύριε Πλακιά. Ενωμένος ο ελληνικός λαός λοιπόν για τα ντέπι να φωνάζει θέλουμε δικαιοσύνη. Και εκεί όμως δεχθήκατε χτύπημα.
0: Τώρα θα του ξαναδείτε αυτό πάλι κύριε Σερέτη.
1: Όχι φυσικά γιατί ξέρετε τι λένε. Γιατί να κατέβω εγώ για να γίνει γρατσία βουλευτής και ο Αυγερινός.
0: Ακριβώς. Αυτό, πες εσύ, αυτό ακριβώς που είπες τώρα και σταμάτα εδώ. Καλή συνέχεια κύριε

0: ξέρετε, χάρηκα που
1: καλό πέρατε. Μεσημέρι, κύριε Πλάκια.
0: Κάτι, σταματάμε στην τελευταία έκφραση. Είναι σαν να μιλήσαμε εδώ χτες μαζί, σαν προχτές, το συζητάμε πάρα πολύ συνέχεια. Θα βγει ο Έλληνας τώρα πάλι στον δρόμο, όχι. Γιατί, όχι, γιατί εγώ βουλευτή και υπουργό δεν μπορώ να τον βλέπω να κυκλοφορεί. Τέλος.
1: Η αλήθεια αυτή είναι, τι να κάνουμε, δίπλα.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και
1: καλό μεσημέρι.
0: Να κρατήσετε το θέμα όσο μπορείτε, ιδίως τώρα σε τέτοιες εποχές που όλοι μας έχουν ξεχάσει.
1: Ό,τι χρειαστείτε όλοι οι συγγενείς που συνεχίζετε να δίνετε τη μάχη στις δίκες, με παίρνετε τηλέφωνο, να βγείτε κατευθείαν στον αέρα.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, γεια σας.

0: κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή μέρωση από τον Focus FM 103,6. Μεγάλη δοκιμασία για την ελληνική οικονομία και για πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Η ακρίβεια παραδέχθηκε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Πρωθυπουργός. Πολλές από τις αυξήσεις που δόθηκαν και πολλές από τις μειώσεις φόρων που νομοθετήθηκαν σε ένα βαθμό τις έχει απορροφήσει η αύξηση των τιμών. Η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος κεντρική προτεραιότητα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός και σήμερα απέδειξε ότι όχι μόνο δεν είναι τίμιος και άρτιος διότι δεν εργάστηκε ποτέ, αλλά δεν έμαθε και από τα λάθη του στην Κάσο που οδήγησαν τη χώρα στην εθνική ήττα. Ούτε διδάχθηκε από τα ψέματά του, όπως ότι δεν μπορεί να δώσει 13η και 14η σύνταξη και μισθούς αξίας 2 δις ευρώ, ενώ έδωσε στους εργολάβους 4 δις ευρώ, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, τονίζοντας. Το χειρότερο είναι ότι προκαλεί τους Έλληνες λέγοντας ότι έδωσε αυξήσεις σε μισθούς, ενώ αυτές τις κατάπιε ο πληθωρισμός και εσχροκέρδη που την αφήνει ανεξέλεγκτη, υπογραμμίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στα κατεψυγμένα τρόφιμα στρέφονται οι Έλληνες καταναλωτές λόγω του αυξημένου κόστους διαβίωσης. Σύμφωνα με σχετική έρευνα, τα κατεψυγμένα καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση σε όγκο πωλήσεων το 2026 με άνοδο 9,4%, καθώς προσφέρουν λύσεις για μικρότερη σπατάλη τροφίμων και συνήθως χαμηλότερο κόστος αναγεύμα σε σύγκριση με πολλές φρέσκες επιλογές. Ανησυχία και προβληματισμός για τα καθημερινά ξεσπάσματα πυρκαγιών στην κεντρική Μακεδονία και κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Δεκάδες πύρινα μέτωπα κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς το μόνο το περασμένο 24ωρο ξέσπασαν 70 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Γιαννάδες στην κεντρική Κέρκυρα. Για την κατάσβεση επιχειρούν 18 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές, 4 οχήματα καθώς και 2 ελικόπτερα που πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού. Στη διεθνή επικαιρότητα μένονται εκτός ελέγχου οι πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας ζήτησε από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να θέσουν σε υπηρεσία ήδη από σήμερα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Ζηρόντ. Σε απόγνωση πυροσβέστες στα μέτωπα της Μαδρίτης, καθώς όπως ανακοινώθηκε η πυρκαγιά είναι στο απόγειό της και είναι αδύνατο να ελεγχθεί. Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα της Ισπανίας για συνδρομή στην αντιμετώπιση των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών, διαθέτοντας 2 καναντέρ. Η ελληνική προσφορά έχει γίνει ήδη αποδεκτή από την ισπανική πλευρά, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η οριστικοποίηση των επιχειρησιακών λεπτομεριών της αποστολής. Σύμφωνα με το μέχρι στιγμή σχεδιασμό, τα 2 καναντέρ θα προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης και αναμένεται να επιχειρήσουν στην περιοχή του Τολέδο, όπου καταγράφεται αυξημένη ανάγκη για εναέρια πυρόσβεση.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Έθριος καιρός προβλέπεται για αύριο Κυριακή. Οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμιαία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται αύριο και για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
9: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
11: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
12: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
11: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
13: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
7: Focus 103,6.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
14: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Χάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
15: Χάσε τόσα γιγάντα. Συγκλονιστικά.
14: Φοβερό, ναι.
15: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες... έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
16: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
17: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
18: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις σκαρδιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
19: Ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
20: Τούτος εδώ ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Ζωγράφε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Ζωγράφε, έχει περάσει τώρα ένας νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λένε ότι είναι για την προστασία των παιδιών και για τη σεξουαλική κακοποίηση γενικά και για όλους αυτούς τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο, που έχει πολλά σκοτάδια και πολλές δυσκολίες για να μπορέσει κάποιος να τις διαχειριστεί. Αλλά υποχρεώνουν τις πλατφόρμες όπως το Viber, το WhatsApp, το Instagram και διάφορες εφαρμογές να σαρώνουν αυτόματα τα μηνύματά μας, τις φωτογραφίες και τα βίντεό μας. Δηλαδή υπάρχει αυτό το chat control που συζητιέται. Και θέλουμε λίγο να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό και πώς ακριβώς λειτουργεί.
1: Πολύ ευχαρίστως. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να είμαστε ακριβείς σε αυτό που συμβαίνει. Το αποκαλούμενο chat control δεν είναι ένας ενιαίος νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι ένα πλέγμα προσωρινών, το τονίζω, προσωρινών και υποδιαπραγμάτευση ευρωπαϊκών ρυθμίσεων για την ανίχνευση, αναφορά και αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, καθώς και για τον εντοπισμό, που είναι πολύ σοβαρό αυτό, διαδικτυακής προσέγγισης ανηλίκων, το γνωστό grooming. Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι ο δηλωμένος σκοπός, ο οποίος είναι απόλυτος θεμητός. Το πραγματικό ζήτημα είναι ποια τεχνική και νομική αρχιτεκτονική επιλέγεται για την επίτευξή του. Μία ρυθμίση μπορεί να προστατεύει αποτελεσματικά τα παιδιά ή, το διαζευτικό με κεφαλαίο, αντιθέτως να εγκαθιστά υποδομή γενικευμένης επιτήρησης, με περιορισμένη αποδεκτική αποτελεσματικότητα και εξαιρετικά υψηλό συστημικό κίνδυνο. Η σημερινή κατάσταση, ενέτη 20 Ιουλίου 2026, έχει δύο καθεστώτα. Είναι το Chat Control 1.0 και το Chat Control 2.0. Το 1.0, το οποίο εφαρμόστηκε εξ αρχής, είναι μια προσωρινή εξαίρεση από ορισμένους κανόνες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί απορρίτου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η εξαίρεση αυτή επιτρέπει σε παρόχους, όπως είναι, μπορεί να είναι το Facebook, να είναι η κινητή τηλεφωνία, να είναι οποιοδήποτε, να εφαρμόζουν υπό προϋποθέσεις εθελοντική ανίχνευση υλικού κακοποίησης ανηλίκων. Δηλαδή, ο πάροχος εθελοντικά έχει τη δυνατότητα να κάνει ανίχνευση του υλικού. Η εθελοντική όμως αυτή δράση είναι από τον πάροχο, όχι από τον χρήστη. Ο πελάτης δεν το γνωρίζει αυτό. Μόνο ο πάροχος έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό. Τον Ιούλιο λοιπόν του 26, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέτρεψε την παράταση αυτού του προσωπικού αθεστώτος μέχρι και τις 3 Απριλίου του 2028. Παράλληλα, το Κοινοβούλιο επιδίωξε την εξαίρεση των υπηρεσιών με διατερματική κρυπτογράφηση, το λεγόμενο end-to-end encryption. Αν μπείτε μέσα στο WhatsApp ή στο Viber, θα δείτε ότι πάνω-πάνω λέει end-to-end encryption. Το σημαίνει διατερματική κρυπτογράφηση. Σημαίνει ότι κρυπτογραφεί το μήνυμα από τη στιγμή που φεύγει από τον ένα χρήστη στον άλλον. Αυτό λοιπόν ζητήσανε να εξαιρεθεί από την γενικευμένη σάρωση, να μην είναι μέσα. Το Chat Control 2.0, το οποίο εφαρμόστηκε από τις 22 Μαΐου και μετά και είναι υποδιαβούλευση και αυτό, αποτελεί την μόνιμη πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παρουσιάστηκε από την Επιτροπή με αρχική πρόταση που προέβλεπε υποχρεώσεις εκτίμησης κινδύνου, πρόληψης, ανίχνευσης, αναφοράς και αφαίρεσης του όλου περιεχομένου που σχετίζεται με την κακοποίηση και την επερευματοποίηση οπτικοακουστικού υλικού που έχει σχέση με παιδιά, καθώς και τον εντοπισμό grooming. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε σε διαπραγματικευτική θέση για τον Νοέμβριο του 2025. Η θέση του υποστηρίζει την μονιμοποίηση της δυνατότητας εθελοντικής άρρωσης και τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου που θα συγκεντρώνει αναφορές, θα διατηρεί βάση δικτών και θα διαβιβάζει πληροφορίες στην Europol και στις εθνικές αρχές. Αυτό όμως τώρα πρέπει λίγο να το αναλύσουμε. Δηλαδή, τι ακριβώς μπορεί να σαρώνεται. Ανάλογα με την τεχνική εφαρμογή που χρησιμοποιείται, εξετάζεται οπτικοακουστικό υλικό, δηλαδή φωτογραφίες και βίντεο, συνημμένα αρχεία που μπορεί να υπάρχουν σε email, ηλεκτρονικά μηνύματα, ιδιωτικές συνομιλίες μεταξύ χρηστών, διάφοροι σύνδεσμοι ιστολογίων και ιστοτόπων, μεταδεδομένα επικοινωνίας, που αυτό είναι πολύ σοβαρό, γιατί σημαίνει ότι αρχίζουμε και αλλιεύουμε στοιχεία τα οποία δεν θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση. Μοτίβα συνομιλιών μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων, που αυτό άπτεται πια στις ιδιωτικές συνομιλίες. Συμπεριφορικούς δείχτες grooming, δηλαδή θα υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος θα αξιολογεί και θα βαθμολογεί την συνομιλία εκείνη τη στιγμή που τρέχει και θα κατατάσσει αν αυτή είναι grooming, δηλαδή προσπαθεί κάποιος να προσυντήσει παιδιά ανηλίκους για ιδίο όφελος ή είναι απλά μια απλή συνομιλία. Και το περιεχόμενο πριν κρυπτογραφηθεί ή μετά αποκρυπτογραφηθεί, δηλαδή πριν ξεκινήσει η κρυπτογράφηση, να είναι αυτός ο ελεκτικός μηχανισμός και να ελέγχει τι γίνεται. Φανταστείτε ότι η τελευταία περίπτωση είναι και η σημαντικότερη, δηλαδή το περιεχόμενο που κρυπτογραφηθεί μετά από το κρυπτογραφηθεί.
0: Ναι, αλλά μια ερώτηση τώρα εδώ πέρα. Υπάρχει μια λέξη πολύ σημαντική που είναι και η λέξη κλειδί σε όλο αυτό και αυτό αφορά τον περισσότερο κόσμο εκεί πέρα έξω. Είναι η λέξη ιδιωτικότητα. Διότι με αυτό υπάρχει, έρχεται ένα τέλος απορρίτου. Δηλαδή, καλός ή κακός, υπάρχει μια μαζική παρακολούθηση και ο άνθρωπος νιώθει μια ανασφάλεια εκεί πέρα έξω που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ ανταλλάζω κάποια μηνύματα με ένα φίλο μου, ανταλλάζω κάποιες φωτογραφίες, ανταλλάζω κάποια βίντεο ή ας πούμε τραβάω το παιδί μου ή το ανήψι μου και δεν θέλω κανένας να έχει πρόσβαση στο να βλέπει τι κάνω στην καθημερινότητά μου. Εδώ πέρα είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Υπάρχουν προσωπικά δεδομένα πλέον.
1: Σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο και θα πρέπει να το ξεχωρίσουμε λέγοντας ότι είναι μια στοχευμένη έρευνα ή μια γενικευμένη επιτήρηση. Γιατί αυτό που λέτε έχει μια νομική κρίσιμη διάκριση, η οποία είναι ακόλουθη. Είναι στοχευμένη παρακολούθηση, δηλαδή βασίζεται σε συγκεκριμένο ύποπτο. Στον Βασίλη Ζωγράφο, ο οποίος είναι ύποπτος, οπότε του εφαρμόζω τα πάντα, σε αντικειμενικές ενδείξεις που έχουν προκύψει, γιατί κάποιος έκανε μια αναφορά εναντίον του Βασίλη Ζωγράφου, σε δικαστική ανεξάρτητη άδεια. Έγινε μια καταγγελία και οι εισαγγελικές αρχές δώσαν την άδεια να παρακολουθηθεί ο Βασίλης Ζωγράφος. Σε συγκεκριμένο λογαριασμό η συσκευή, γιατί ξαφνικά ο λογαριασμός του Βασίλη Ζωγράφου σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο ή η συσκευή του Βασίλη Ζωγράφου ξαφνικά εμπλέκεται σε δρόμενα τα οποία είναι παραβατικά. Και μετά η δυνατότητα μεταγενέστερου ελέγχου. Αυτό είναι θεμητό. Γιατί βασίζεται σε συγκεκριμένη παρακολούθηση, σε συγκεκριμένο ύποπτο. Όταν έχουμε τη γενικευμένη σάρωση, αυτό που λέτε πριν, βασίζεται στη λογική ότι ελέγχουμε τις επικοινωνίες όλων προκειμένου να ανακαλύψουμε ποιος ενδέχεται να είναι ύποπτος. Αυτή η προσέγγιση αντιστρέφει συνηθιαρχή του κράτους δικαίου. Δεν προηγείται η υπόνοια της έρευνας, είναι μαζική έρευνα που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει την υπόνοια. Αυτό λοιπόν είναι πρόβλημα. Έχετε δίκιο. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να τεθεί ένα πλαίσιο και μια βάση για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι.
0: Αλλά δεν υπάρχει αντίδραση. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Δεν υπάρχει αντίδραση, δηλαδή, διότι η επίσημη θέση της Ελλάδας είναι υπέρ του chat control. Δηλαδή, οι πιο πολλοί ευρωβουλευτές, υπήρχαν και φυσικά και εξαιρέσεις που δώσανε αγώνα κατά όλο αυτού, αλλά οι πιο πολλοί ψηφίσαν ότι είναι εντάξει με αυτό και έτσι. Και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να πούμε ότι συντάσσεται σταθερά και με όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ. Στηρίζουν δηλαδή αυτή τη λήψη αυτών των μέτρων για την καταπολέμηση, λένε, της σεξουαλικής κακοποίησης χωρίς να εξετάζουν τα προβλήματα.
1: Έχουν ξεχάσει, έχετε δίκιο, έχουν ξεχάσει έναν πολύ σημαντικό μηχανισμό. Δηλαδή, και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και συζητάμε, να ξέρετε ότι στο διαδίκτυο, στον κυβερνοχώρο, υπάρχει αυτού του τύπου επιτήρηση, απλά δεν είναι γνωστό. Αν εσείς αυτή τη στιγμή στείλετε ένα email σε μένα για να αναφέρετε «Βασίλη, σε παρακαλώ, μπορείς να μου πεις πώς μπορώ να δημιουργήσω έναν μηχανισμό εκρηκτικό από τα υλικά που έχει μια κουζίνα, γιατί θέλω να επιτεθώ στον Donald Trump, τον πρόεδρο της Αμερικής». Σας πληροφορώ ότι σε 10 λεπτά θα σηκωθεί ένα red flag από την Αμερικανική κυβέρνηση και θα τεθείτε υπό παρακολούθηση μέσα από το Patriot Act 2001, που παρακολουθούνται τα πάντα γιατί υπάρχουν κερκόπορτες παντού, χωρίς καν να το ξέρετε και να το αναγνωρίζετε. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό προσπαθεί να το νομιμοποιήσει. Το βασικότερο όλων, το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, είναι το ακόλουθο. Ότι εγώ είμαι υπέρ το να παρακολουθείτε το chat control. Ναι, αλλά υπό μία προϋπόθεση. Ότι τη στιγμή που παρακολουθείς τη συνομιλία μου, εκείνη τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό, επί τόπου να διαγράφεται και να σβήνεται και να ανωνυμοποιείται. Οπότε λοιπόν δεν έχεις κάποιο στοιχείο το οποίο το κρατάς για οποιοδήποτε λόγο και το αρχιοθετείς. Ναι, σου δίνω το δικαίωμα να το κάνεις. Αλλά τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν έχω κανένα μα κανένα σκοπό να κάνω κάτι τέτοιο, επιτόπου ο μηχανισμός και ο αλγόριθμος να διαγράφει το περιεχόμενο, οπότε κανένας να μην έχει πρόσβαση. Αυτό για μένα είναι η μοναδική λύση. Και προσέξτε, αποδεδειγμένα αυτό να φαίνεται. Να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα μπορέσει να δει τον αλγόριθμο του chart control τι κάνει. Θα πρέπει λοιπόν να καταθέσουν τον πηγαίο κώδικα, ακριβώς πώς αυτό ελέγχει, πώς αξιολογεί, με ποια κριτήρια το αξιολογείς. Γιατί πιστέψτε με, θα υπάρχουν τρομερές λαθασμένες αναφορές. Όταν είναι τόσο γενικευμένο, ένα 0,01% σε πόσα εκατομμύρια θα είναι σχεδόν ένα εκατομμύριο λαθασμένες αναφορές. Μετά, πώς μπαίνουν οι παράμετροι εκεί. Πώς έχεις βάλει τις παραμέτρους για το σύστημα να ξέρει ακριβώς πώς θα αξιολογήσει. Ποια είναι τα σημεία αναφοράς. Ποια είναι τα δεδομένα τα οποία το σύστημα το έχεις εκπαιδεύσει για να μπορεί να καταλαβαίνει τι αποτελεί μεμπτό και τι όχι. Τι αποτελεί παραβατικό και τι όχι. Και τέλος, σε ποιο χώρο, σε ποιο αποθηκευτικό νέφος γίνονται όλες αυτές οι διεργασίες και με το πέρας των διεργασιών γίνονται τα δεδομένα αυτά. Αν λοιπόν υπήρχε αυτή η διαφάνεια, πιστέψτε με, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα και όλοι θα θέλαμε να υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Όπως και ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο εγώ μπορώ να στείλω ένα μήνυμα που θα στείλω, ανάλογα το πλαίσιο που είναι το μήνυμα, μπορεί να έχει και διαφορετική βαρύτητα. Είναι διαφορετικό το περιεχόμενο όταν ένα συγκεκριμένο μήνυμα το στέλνει ο μπαμπάς στην κόρη, διαφορετικό όταν το στέλνει ένα 40χρονος στη συγκεκριμένη κόρη και ένα συμμαθητής στη συγκεκριμένη κόρη. Και εντελώς διαφορετικό ειδικό βάρος και βαρύτητα.
0: Ναι, άρα μας λέτε ότι υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι δικαστές, οι οποίοι στην ουσία περιμένουν να δούνε το ότι υπάρχει ακριβώς εκεί πέρα, σύμφωνα και με τη, συνεργάζονται κιόλας με την τεχνητή νοημοσύνη για να βρουν ποιοι είναι, ας πούμε, οι επικίνδυνοι. Αυτό το καταλαβαίνω, κύριε Ζωγράφη. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά αποδεικνύει το ότι μας παρακολουθούν από παντού. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Απλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Ξέρετε, υπάρχει αυτή η συζήτηση για την ψηφιακή σκλαβιά και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει το ότι σταδιακά υπάρχει ένα σχέδιο που θέλουν να μας βάλουν το προσωπικό αριθμό, τις ψηφιακές ταυτότητες, να μας ελέγχουν από παντού, να χειραγωγούν. Άμα κάποιος, ας πούμε, σηκώσει κεφάλι και θέλει να πάει κόντρα στο σύστημα, να του μηδενίζουν το τραπεζικό του λογαριασμό, να υπάρχουν εκδικητικές στάσεις. Γενικά να υπάρχει μια κοινωνική βαθμολόγηση και βλέπουμε ότι στην Κίνα υπάρχει αυτό. Και υπάρχει αυτός ο φόβος και εδώ στην Ελλάδα ότι μελλοντικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν όλες αυτές όλα αυτά τα εργαλεία, τα ψηφιακά, για να μπορέσει μια αυταρχική κυβέρνηση να εντοπίσει ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να πάνε κόντρα και να τους εκδικηθεί με έναν τρόπο. Δηλαδή, καλός ή κακός, η τεχνολογία είναι χρήσιμη. Δεν λέω ότι δεν είναι χρήσιμη, αλλά είναι και επικίνδυνη. Και εδώ βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι σιγά σιγά δημιουργούν ένα αόρατο κελί και μας εγκλωβίζουν σε αυτό το αόρατο κελί και δεν θα μπορούμε αύριο μεθαύριο να αντιδράσουμε σε κάθε αδικία.
1: Κύριε Σερέτη, είναι πολύ λογικό να το βλέπετε υπό αυτό το πρίσμα, αλλά σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ήδη αυτό γίνεται. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, η ακρίβεια να έχει χτυπήσει κόκκινο, οπότε ένα νοικοκυριό μέχρι τα μέσα του μήνα να μην έχει χρήματα να μπορέσει να συνεχίζεται να διαχειρίζεται τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οι γονείς με κάθε τρόπο να προσπαθούν να βγάλουν πέρα τα προς το ζήν και να μην ασχολείται με το ευζήν της οικογένειας. Οπότε λοιπόν, όταν κάποιον τον αποσχολείς, τον έχεις απασχολημένο για να μπορέσει να διαβιώσει, σημαίνει ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία να ανέλθει πνευματικά, να καλλιεργηθεί και το μόνο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι απλά η επιβίωση. Αυτό λοιπόν είναι μια σκλαβιά. Γιατί δεν σε αφήνει να σηκώσεις κεφάλι, δεν σε αφήνει να εξελιχθείς, δεν σε αφήνει να καλλιεργηθείς και στο τέλος της ημέρας ακόμα και να υπερασπιστείς τα δικαιώματά σου ως πολίτης. Γιατί όλη αυτή η πολιτική και όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες τοποθετούνται είναι αιρετοί. Έχουν ψηφιστεί από εμάς. Οπότε λοιπόν αυτοί θα πρέπει να διαφυλάσσουν τα δικά μας συμφέροντα. Και όχι τα συμφέροντα του κόμματος ή τα ίδια συμφέροντα. Αυτά λοιπόν όλα έχουν ήδη συμβεί και γίνονται. Εμείς απλά κάποιες στιγμές εθελοτυφλούμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε. Με τη φωτιά μπορείς να μαγειρεύσεις και μπορείς να κάψεις κάποιον. Ναι, είναι η χρήση που γίνεται από τον εκάστοτε άνθρωπο που τη διαχειρίζεται. Και είναι πολύ σοβαρό να ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος για κάτι τόσο μα τόσο ισχυρό. Οπότε δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα άτομο, θα πρέπει να υπάρχει ένα γκρουπ ανθρώπων που θα είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και θα ελέγχουν τον φύλακα. Πώς θα γίνει αυτό? Βέβαια, φυσικά από τους ίδιους τους πολίτες. Πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε ότι όλοι αυτοί που είναι στην εξουσία είναι υπαλληλοί μας. Εμείς τους πληρώνουμε και θα πρέπει αυτοί να υπηρετούν τα συμφέροντά μας. Αν δούμε λοιπόν ότι δεν υπηρετούν τα συμφέροντά μας, δεν πρέπει να βγούμε στη διαδικασία, στο μοναδικό όπλο το οποίο έχουμε στη δημοκρατία, την ψήφο μας και τις εκλογές, να φερθούμε με τρόπο ο οποίος δεν είναι σύνομος και δεν είναι υπό του συμφέροντός μας. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε όλοι σε μια φυλακή λόγω της ακρίβειας. Βρισκόμαστε όλοι σε μια φυλακή λόγω των επιλογών που έχουμε οι ίδιοι δώσει σε εμάς. Δεν επιτρέπεται προϊόντα τα οποία κοστίζουν χι εδώ να πουλούνται στο εξωτερικό και παράγονται εδώ χι δεύτερα. Δεν γίνεται. Κάποιος μας κοροϊδεύει. Κάτι γίνεται.
0: Ναι, μας κοροϊδεύουνε. Απλά και ο κόσμος, συγγνώμη που σας διακόπτω, ο κόσμος δεν έχει την αντίληψη. Ξέρετε, δώστε μου ένα λεπτό να σας εξηγήσω κάτι, κύριε Ζωγράφε, διότι το ζω και θεωρώ ότι έχετε μια ισχυρή άποψη και μπορείτε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε για ποιο λόγο συμβαίνει όλο αυτό. Πάρα πολλές φορές με λένε συνωμοσιολόγο. Οι περισσότεροι βασικά. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω που δεν έχουν αντίληψη με λένε συνωμοσιολόγο. Γιατί? Γιατί λέω ότι υπάρχει αυτή η ψηφιακή σκλαβιά. Ότι με το προσωπικό αριθμό, με το ψηφιακό νόμισμα, με το chat control που υπάρχει μαζική λογοκρισία, ακόμα και με αυτόν τον αλγόριθμο αποκλεισμού που είναι το shadow ban σε διάφορες πλατφόρμες και αποκλείουν κάποιες συγκεκριμένες απόψεις που δεν τους αρέσουν, και γενικά με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, με όλο αυτό που γίνεται με τις έξυπνες πόλεις και με τους αισθητήρες, με την κοινωνική βαθμολόγηση που αν δεν είσαι καλός πολίτης δεν θα μπορείς να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα, βλέπω ότι οδηγούμαστε σε αυτήν που ανέφερα, τη ψηφιακή σκλαβιά, και θα μας χειραγωγούν ολοκληρωτικά και δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε γιατί θα υπάρχει αυτή η εκδικητική στάση. Για παράδειγμα, αν τα έχεις συνδέσει όλα σε έναν αριθμό και τον τραπεζικό σου λογαριασμό και ό,τι άλλο έχεις στην κάρτα υγείας σου και πάει λέγοντας, θα ξέρουν ακριβώς ποιος είσαι, τι προβλήματα έχεις και θα μπορούν είτε να σε χτυπήσουν εκεί που πονάς, με κάποιο εμβόλιο ή με κάποια αρρώστια, για να μπορέσουν να τελειώσουν κάποιες ευπαθείς ομάδες ή να μπορέσουν να ρυθμίσουν τον υπερπληθυσμό, και ανάλογα φυσικά να μηδενίσουν και το λογαριασμό σου με το ψηφιακό νόμισμα και να μην ξαναμπορείς να πηγαίνεις κόντρα στο σύστημα. Δηλαδή τι βλέπουμε? Ότι χτίζουν ένα κοπάδι και μπορούν αυτό το κοπάδι να το ελέγχουν όπως θέλουν. Αυτό το κοπάδι δεν θα μπορεί να αντιδράσει στην αδικία, στη διαφθορά και σε όλα αυτά που θέλουν να κάνουν αυτοί οι καπιταλιστές. Αλλά η ερώτηση είναι η εξής. Ποιος ελέγχει, κύριε Ζωγράφε, την τεχνητή νοημοσύνη? Ποιος θα είναι αυτός που θα ελέγχει το ψηφιακό νόμισμα? Ποιοι θα είναι αυτοί που θα ελέγχουν αυτές τις έξυπνες κάμερες και αυτούς τους προσωπικούς αριθμούς? Για πείτε μας λίγο.
1: Πάρα πολύ απλά τα συμφέροντα. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Πολύ καλά είναι, όπως τα λέτε, για το θέμα της κοινωνικής βαθμολόγησης, για το ψηφιακό ευρώ, για το κλείσιμο λογαριασμών στον περιορισμό. Απλά έχει απολέσει από τη μνήμη των ανθρώπων το εξής, ότι υπάρχουν και αποκεντρωμένες λύσεις για να μπορέσω εγώ να έχω το ψηφιακό νόμισμα. Ξέρετε, το ψηφιακό νόμισμα από μόνο του δεν είναι σκλάβια, ούτε ο ενιαίος αριθμός είναι σκλάβια. Ο τρόπος χρήσης του είναι, όπου βέβαια εγώ έχω τα αντίμετρα, έχω τα αντίδοτα. Δηλαδή, δεν θα έχω μια συστημική τράπεζα, θα έχω μια τράπεζα η οποία είναι εκτός συστήματος. Υπάρχουν μάλλον μια λύση, ένα payment gateway, το οποίο θα είναι εκτός συστήματος. Και υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτά δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Υπάρχουν πάρα πολλές κάρτες αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, να μην κάνω διαφήμιση και πόδια ένα όνομα, που είναι ευρέως γνωστή και χρησιμοποιείται πάρα πολύ, πάρα πολύ, κατά κόρο. Σχεδόν το 60% των εργαζομένων την έχει, η οποία δεν έχει σχέση με καμία τράπεζα συστημική, δεν μπορεί να ελεγχθεί από συγκεκριμένα κέντρα, γιατί βρίσκεται σε εισαγωγικά σε φορολογικούς παραδείσους. Παρόλα αυτά όμως λειτουργεί βάσει των νόμων που υπάρχουν και κανείς δεν μπορεί να την ελέγξει. Και όμως λειτουργεί σωστά και οι άνθρωποι τη χρησιμοποιούν. Αν λοιπόν πάει κάποιος να μου κλείσει εμένα τον λογαριασμό, θα φροντίσω να μην έχω τον λογαριασμό μου εκεί, να τον έχω κάπου αλλού που τον ελέγχω και μπορώ να το κάνω. Φυσικά και μπορώ να το κάνω. Λύσεις υπάρχουν. Απλά ξέρετε τι, είναι οι περισσότεροι είναι επαναστάτες του καναπέ. Οι επαναστάτες του πληκτρολογίου δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κατανοήσουν ποιες είναι οι λύσεις που θα μπορέσω εγώ να έχω και να αποφύγω συγκεκριμένα προβλήματα. Υπάρχει μια χώρα στον κόσμο, όπου οι πολίτες της κάποια στιγμή επαναστάθησαν. Γιατί δεν αντέχαν αυτή την καταπίεση και οι πολίτες μόνοι του έφτιαξαν μία τράπεζα. Πήρε κανονικά άδεια. Και όλοι μπήκαν εκεί. Εξεκίνησαν να έχουν την τράπεζα αυτή και να τη χρησιμοποιούν κανονικότατα. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, δεν θέλω να πω ονόματα. Αν όμως κάποιος το ψάξει λίγο, θα το βρει. Οπότε λοιπόν, στο χέρι μας είναι τα πάντα. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ότι η δύναμη είναι δική του. Αυτός αποφασίζει. Όλοι αυτοί είναι αιρετοί. Και η δύναμη που έχουν είναι η θεσμική θέση τους. Ούτε η προσωπικότητά τους, ούτε η αντιληπτική τους ικανότητα, ούτε η καλλιέργεια την οποία έχουν. Ένα πρόσωπο είναι σε αυτή τη θέση, το οποίο ανά 4 χρόνια αλλάζει. Οπότε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δύναμη. Η θέση τους δίνει δύναμη, η θεσμική. Αν λοιπόν εγώ σαν πολίτης φροντίσω να μην του ξαναδώσω δύναμη και να βγάλω κάποιον που αξίζει, πάρα πολύ απλά θα μπορούσα να μην έχω όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν να ακολουθούμε το τι μας λένε. Είναι σαν να κάνω εγώ ένα λογαριασμό και να σας στείλω στο σπίτι για να σας πω να το πληρώσετε. Και εσείς θα μου πείτε, αχ, μπορώ να το πληρώσω σε δόσεις. Δεν το πληρώνατε. Γιατί ξαφνικά αποφασίζετε να πληρώσετε πράγματα που δεν σας ανήκουν. Γιατί ξαφνικά αποφασίζετε να συμμορφωθείτε σε πράγματα τα οποία δεν είναι σύνομα. Τα αντίθετα. Κι όμως, τα αποδεχόμαστε και προχωράμε. Εμείς ευθυνόμαστε. Ξέρετε, ο καπετάνιος που έριξε το καράβι στα βράχια δεν είναι ο ίδιος καπετάνιος που θα μας σώσει. Θα αλλάξουμε καπετάνιο.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Οπότε λοιπόν βλέπω ξαφνικά και πραγματικά βλέπω, ναι, είναι πολύ σωστά αυτά που θέλετε για ψηφιακό ευρώ κτλ. Αλλά η τεχνολογία προχωράει με γοργούς ρυθμούς και πρέπει η τεχνολογία να γίνει επικουρική απέναντι και βοηθητική απέναντι στην καθημερινότητά μας. Και φανταστείτε ότι πριν από 15 χρόνια πηγαίναμε και στυνόμασταν μπροστά στις τράπεζες για να πάμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ και περιμέναμε με τις ώρες. Ενώ τώρα με ένα κλικ. Είναι η απόσταση να τις πληρωμής είναι ένα κλικ. Η ακτίνα θέλησης είναι ένα κλικ. Κάνω ένα κλικ και τελείωσε. Μέσα σε δευτερόλεπτα.
0: Στο τέλος θα κάνουν και ένα κλικ και δεν θα υπάρχει τίποτα όρθιο.
1: Αυτό το κλικ που θα κάνει δεν θα υπάρχει τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει έτσι.
0: Γιατί δεν μπορεί να γίνει. Εγώ εδώ πέρα πριν έκανα μια ανάλυση για την Κύπρο. Που όταν ξεκίνησε η τουρκική εισβολή, μέσα σε μια μέρα κλείσανε τις τράπεζες. Μέσα σε μια ώρα κλείσανε τις τράπεζες και ο κόσμος δεν μπορούσε να πάρει 20 λεφτά του.
1: Μα ήταν εντελώς διαφορετική η εποχή τότε.
0: Γιατί τώρα, άμα κλείσουν οι τράπεζες, τι θα αλλάξει, κύριε Ζωμαρή.
1: Αυτή τη στιγμή, αν κλείσουν οι τράπεζες, μπορείς να έχεις εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, αρκεί τα χρήματά σου θα τα έχεις μεταφέρει εκεί. Τι να πληρώνεις κανονικά. Όταν οι τράπεζες, όταν υπήρχαν τα capital control στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Μόνο οι άνθρωποι που είχαν τις οικονομίες τους ή τα χρήματά τους μέσα στην τράπεζα είχαν πρόβλημα. Αν χρησιμοποιούσες αντισυστημικές τράπεζες σε εισαγωγικά ή χρησιμοποιούσες άλλες μορφές payment gateway που υπήρχαν πάμπολες που είχαν άδεια κανονικά.
0: Κοιτάξτε κύριε Ζωγράφε, επειδή εσείς έχετε συγκεκριμένες γνώσεις και μπορείτε να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες εφαρμογές και τράπεζες, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Εδώ πέρα μιλάμε για το μέσο Έλληνα, ο οποίος δεν ασχολείται με τέτοια πράγματα.
1: Ναι, αλλά αυτοί είναι οι άνθρωποι όπως που έχουν ψηφίσει σε εκάστοτε κυβερνήσεις.
0: Μα βέβαια είναι αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Οπότε λοιπόν, τι μπορείς να κάνεις, να βάλεις με τους ανθρώπους, να βάλεις με τη βούλησή τους, την ελεύθερη βούληση, τι μπορείς να κάνεις. Το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι απλά να μπορέσεις να τους παρουσιάσεις τα δεδομένα και να τους πείσεις για το ποιο είναι στο ποιο είναι λάθος ή να τους βοηθήσεις να σκεφτούν. Η μαευτική μέθοδο του Σοκράτη είναι καλύτερη. Να τους βοηθήσεις να σκεφτούν. Να δούνε τι γίνεται ακριβώς. Δεν μπορούμε να βλέπουμε. Είναι, ξέρετε, όταν λέμε ευχαριστώ σε έναν πολιτικό για το επίδομα που μας δίνει, είσαι ένας σαν να λέμε ευχαριστώ στο ATM για τα χρήματα που παίρνουμε. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι, αλλά ακούστε με λίγο. Εδώ πέρα πρέπει ο Έλληνας να καταλάβει το ότι αυτό το ψηφιακό νόμισμα, μιας και που μιλάμε για τις τράπεζες, όπως είναι και τα bitcoin, έτσι να φέρουν παραδείγματα, όπως είναι και διάφορα άλλα κρυπτονομίσματα, που θέλουν να τα ενσωματώσουν, καταργούν τα μετρητά σταδιακά. Θα μπορέσουν να καταργήσουν όμως τα μετρητά, διότι βλέπω τη διαφθορά τους και γενικά όλο αυτό που γίνεται με τα ναρκωτικά και με διάφορες άλλες ιστορίες, με τον τζόγο. Υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα τέλος πάντων, κύριε Ζωγράφε, να τα λέμε έξω από τα δόντια. Πώς θα μπορέσουν αυτοί, μα δεν τα ελέγχει ο πολίτης τα μαύρα χρήματα. Αυτοί τα ελέγχουν. Αυτοί κάνουν τα κόλπα τους με αυτόν τον τρόπο. Θα φέρουν δηλαδή αυτοί το ψηφιακό νόμισμα για να καταργήσουν τα δικά τους κόλπα. Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Άλλο το ψηφιακό ευρώ, άλλο τα κρυπτονομίσματα. Είναι εντελώς διαφορετική φιλοσοφία το ένα με το άλλο. Τα κρυπτονομίσματα πραγματικά είναι αέρας κοπαριστός. Όταν λέμε αέρας κοπαριστός, αέρας κοπαριστός. Σκεφτείτε ότι σε λίγο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η οποιαδήποτε διαδικασία εξόρυξης του bitcoin για παράδειγμα θα ολοκληρωθεί, γιατί είναι στα 23 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Μετά, να ξέρετε, μετά από ένα χρονικό διάστημα θα μηδενιστεί η αξία του. Θα θυμάστε τα λόγια μου. Γιατί πάρα πολύ απλά η ζήτηση και η πώληση του δίνουν αξία του bitcoin. Με το που σταματήσει όλο αυτό, αν ξαφνικά αποφάσισαν όλοι να πουλήσουν, έχει μηδενιστεί. Γιατί δεν έχει κανένα υπόβαθρο. Δεν έχει καμία ανταλλακτική αξία. Τίποτα. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Μας έχουν πείσει ότι αυτό, αν βγάλετε ένα χαρτονόμισμα από το πορτοφόλι σας, ότι αυτό το χαρτάκι έχει αξία 20 ευρώ, 50 ευρώ, 100 ευρώ. Δεν έχει καμία αξία. Η αξία που έχει είναι το κόστος της παραγωγής του, τίποτα παραπάνω. Και μας πείσαν ότι αυτό έχει αυτή την αξία. Αυτό λέγεται fiat money. Δεν έχει αντίκρισμα. Κάποτε ήταν με αντίκρισμα τον χρυσό. Μην πούμε τώρα όλη την ιστορία.
0: Είναι το ασήμι ή το χαλκό, βέβαια, ναι.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή μας πείσανε ότι αυτό το χαρτάκι έχει αξία. Γι' αυτό όταν γίνεται ένας πόλεμος, ο πληθωρισμός φτάνει στο Θεό, με αποτέλεσμα πια να μην έχουν αξία καθόλου τα χρήματα ή οι καταθέσεις σου. Μας έχουν πείσει ότι αυτό έχει αξία. Δεν έχει καμία αξία. Γι' αυτό λοιπόν και θα πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει ποια είναι η πραγματική αξία και πώς μπορεί να τα αποφύγει. Όλα αυτά δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Ναι, πολύ λογικά, δεν γίνονται. Πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο υπόβαθρο, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση, κατάλληλη παιδεία. Εδώ οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πραγματικά ψηφιακά αναλφάβητοι. Γι' αυτό και συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Γι' αυτό και συμβαίνουν ακόμα και αυτά στα παιδιά, τα ανήλικα. Γιατί οι γονείς δεν γνωρίζουν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και δεν ενδιαφέρονται να μάθουν ή δεν μπορούν να μάθουν όταν είναι απασχολημένοι όλη μέρα και δεν το βγάλουν τα προς το ζήν. Οπότε λοιπόν για μένα αυτή είναι η σκλαβιά. Η σκλαβιά μένα είναι ότι τα μετρητά που λέτε πραγματικά όμως δεν έχουν αξία. Ένα χαρτάκι είναι. Το ναι. Οποίο μας έχουν πει ότι είναι 50, 100, 200 και 500.
0: Ωραία, ναι. Έτσι λειτουργεί όμως το σύστημα, τους καλός ή κακός, γιατί με αυτό το χαρτάκι εγώ μπορώ να πάω να αγοράσω κάτι που κοστίζει 20 ευρώ.
1: Αν συμβεί όμως το παραμικρό, αυτό το χαρτάκι, ο πληθωρισμός μπορεί να το κάνει να κοστίζει ένα λεπτό αντί.
0: Συμφωνώ και συμβαίνει αυτό και χάνουμε την αγοραστική μας δύναμη. Αλλά να σας πω και κάτι ακόμα. Γιατί πολλοί κόσμος ανησυχεί, ας πούμε, για την ψηφιακή ταυτότητα. Και συμφωνώ απόλυτα το ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό το μέτρο και δεν πρέπει να πάρουμε ούτε προσωπικούς αριθμούς ούτε ψηφιακές ταυτότητες. Και έχω και τους λόγους μου και μπορώ να σας αναλύσω, άμα θέλετε κιόλας, κύριε Ζωγράφε. Αλλά θέλω να μου πείτε κάτι. Βλέπουμε εδώ πέρα το ότι το κάνουν υποχρεωτικό. Δηλαδή, τι λένε. Άμα δεν βγάλεις προσωπικό αριθμό, εκβιαστικό κιόλας, δεν θα μπορείς να βγαίνεις από τη χώρα. Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό? Γιατί θέλουν να επιβάλλουν τον προσωπικό αριθμό και τις ψηφιακές ταυτότητες. Όπως κάτι αντίστοιχο κάνανε και παλαιότερα με τα εμβόλια, που ρίχνανε πρόστιμα στους συνταξιούχους και πάει λέγοντας. Ποιος δίνει το δικαίωμα, είναι αντισταγματικό αυτό, κύριε Ζωγράφε, να υποχρεώνει έναν πολίτη να κάνει κάτι που δεν θέλει?
1: Συμφωνώ μαζί σας, παρόλο που ακόμα άνθρωπος της τεχνολογίας και οτιδήποτε τεχνολογικό εγώ το αγκαλιάζω, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου, από το να έχω 15 αριθμούς, να έχω έναν και να κάνω τη δουλειά μου. Πάρα πολύ εύκολα και πολύ ωραία, θα σας πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Και ποιος του δίνει το δικαίωμα? Αυτός που τον ψήφισε.
0: Ναι, οι υπόλοιποι που δεν τον ψήφισαν δεν τον έχουν δώσει τέτοιο δικαίωμα. Και είναι μεγαλύτερο το ποσοστό.
1: Έχουμε μια δημοκρατία που πάρα πολύ.
0: Καμία δημοκρατία δεν έχουμε, κύριε Ζωγράφε. Καμία δημοκρατία.
1: Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Έχουμε μια δημοκρατία που πολλοί την παρομοιάζουν με τις αρχαίες Ελλάδας, ενώ δεν είναι έτσι. Γιατί στην αρχαία Ελλάδα ψήφος του πολίτη, ο οποίος ήταν μορφωμένος, είχε διαφορετική βαρύτητα από την ψήφο του πολίτη που ήταν αμόρφωτος. Το λέω με πολύ απλούς όρους για να καταλάβουμε. Με πολύ απλούς όρους. Ήταν επί 10, επί 20 σχέση που ήταν επί 1. Οπότε λοιπόν έχουμε παρανοήσει κάποια πράγματα. Ναι, έχουμε φτάσει στη δικτατορία της πλειοψηφίας. Ισχύει. Στη δικτατορία της πολιτικής ορθότητας, η οποία εγώ δεν την αποδέχομαι.
0: Επειδή είπατε, κύριε Ζωγράφε, ότι αγκαλιάζετε κάθε τι που αφορά την τεχνολογία, εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει ασφάλεια σε αυτή την ψηφιακή ταυτότητα για το ότι κάποιος δεν θα κλέψει τα στοιχεία μου, το ότι δεν θα υπάρξει ένα ηλεκτρονικό ψάρεμα, αυτό το γνωστό phishing, το ότι δεν θα υπάρχουν κενά ασφαλείας και διαρροές, ότι δεν θα υπάρξει, ας πούμε, ένα κακόβουλο λογισμικό, μιας και ασχολείστε με την πληροφορική, ένα malware, το οποίο θα μπορέσει, ας πούμε, να μάθει ποιος είμαι εγώ, τι προβλήματα έχω στην υγεία μου, πόσα λεφτά έχω στην τράπεζά μου, από πού κατάγομαι, πού βρίσκομαι. Όλες τις πληροφορίες για εμένα, μα δεν μου παρέχουν ασφάλεια. Και να σας πω κάτι, μην μου πείτε ότι στην Ελλάδα με αυτό το ηλεκτρονικό έγκλημα, με αυτό το σώμα, στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας, με αυτόν τον τρόπο που καταπολεμούν, συγγνώμη, το ηλεκτρονικό έγκλημα, ο Έλληνας πολίτης μπορεί να πει ότι είμαστε εντάξει και ότι προχωράμε σε αυτό το μέτρο?
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Έχετε δίκιο να μιλάτε για την κυβερνοασφάλεια. Ναι, θα σας πω λοιπόν επίσημα, με τη βαρύτητα του λόγου μου, σαν άνθρωπος της πληροφορικής και της επιστήμης των δεδομένων, ότι ό,τι κλειδώνει, ξεκλειδώνει. Δεν είσαι ποτέ σίγουρος.
0: Ναι, εγώ δεν θέλω να ρισκάρω. Συγγνώμη λίγο. Εγώ δεν θέλω να ρισκάρω κάποιος να μπορεί να ξεκλειδώσει μια ψηφιακή ταυτότητα και να μάθει για εμένα τα πάντα.
1: Ήδη μπορεί να μάθει για εσάς τα πάντα.
0: Όχι, δεν μπορεί να μάθει για μένα τα πάντα αυτή τη στιγμή.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω πώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένα watchdogs, worms, υπάρχουν δηλαδή κάποια λογισμικά τα οποία τι κάνουν? Κάνουν συνεχόμενη συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο, από τις τράπεζες, από οτιδήποτε. Έχετε ένα τόσο μεγάλο ψηφιακό αποτύπωμα, το οποίο συνδυαστικά κατά 94% περίπου, αν θυμάμαι καλά το ποσοστό, αποτυπώνει ακριβώς το προφίλ σας. Γιατί έτσι είναι σχεδιασμένο το σύστημα. Ήδη οι τράπεζες σας στέλνουν, όταν χρησιμοποιείτε τη χρεωστική κάρτα ή την πιστωτική κάρτα, ήδη σας στέλνουν το προφίλ που καταναλώνετε τα χρήματα, τι κάνετε και τι θα πρέπει να προσέξετε κτλ.
0: Ακούστε με, κύριε Ζωγράφη, καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά για να μπορέσει κάποιος να μάθει γενικά για εμένα τι ακριβώς συμβαίνει, πρέπει να είναι εξειδικευμένος και να πρέπει να ψάξει να κάνει κάτι συγκεκριμένο και να δει και στο νοσοκομείο τα στοιχεία μου και να μπει και στα τραπεζικά αυτά συστήματα.
1: Αν σας τοποποιήσει, μπορεί να το κάνει.
0: Ναι, απλά άμα τα έχω όλα αυτά μέσα σε μια ψηφιακή ταυτότητα είναι πολύ πιο εύκολο.
1: Μπορείς να τα έχετε σε μια ψηφιακή ταυτότητα. Το να τα έχετε σε μια ψηφιακή ταυτότητα, προσέξτε, υπάρχει μια παρανόηση. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Όχι. Σημαίνει ότι αυτά τα στοιχεία θα ορίζονται από ένα συγκεκριμένο δείκτη. Δηλαδή, εγώ θα έχω τη διεύθυνσή μου, το προφίλ μου, ναι, το τραπεζικό, το προφίλ μου, το ιατρικό. Όλα αυτά τα στοιχεία θα είναι αποθηκευμένα.

0: τι ακριβώς συμβαίνει με την υγεία μου και τι ακριβώς, ας πούμε, κάνω στη ζωή μου, ποιος είμαι και από πού προέρχομαι, μπορείτε να το κάνετε αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχουν μηχανισμοί που μπορούν να το κάνουν.
0: Άμα μπορούν να το κάνουν, να βρω ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί, γιατί πρέπει να είναι πάρα πολύ εξειδικευμένοι. Γιατί εγώ γνωρίζω ότι με την ψηφιακή ταυτότητα θα υπάρξει διασύνδεση μητρών και το έχω ψάξει το θέμα. Έτσι, και είμαι σίγουρο ότι.
1: Είναι ο δείκτης που σου λέω.
0: Ναι, είναι σίγουρο το ότι υπάρχουν αποτυχίες και είναι σίγουρο εδώ στην Ελλάδα σήμερα hackers μπαίνουν μέσα στα υπουργεία και ρίχνουν τα site τους. Ενώ
1: ναι,
0: μπορούν να πούνε. Δηλαδή, ήδη υπάρχει διαρροή. Ένα λεπτό, κύριε Ζωγράφε. Ήδη υπάρχει διαρροή προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών για προεκλογική εκστρατεία. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δυστυχώς, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το μέτρο έρχεται για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν έρχεται γιατί εμάς θα μας βοηθήσει. Πώς θα μας βοηθήσει εμάς δηλαδή αυτό το πράγμα? Για εξηγήστε μου, τι διαφορά θα έχει από το να έχω μια κάρτα υγείας και μια κανονική ταυτότητα, το να τα βάλω όλα μαζί σε ένα συγκεκριμένο σημείο? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φέρνουν αυτό το μέτρο. Πού θα μου εξυπηρετήσει εμένα σαν Έλληνα πολίτη?
1: Εγώ σας λέω λοιπόν, σαν άνθρωπος τεχνολογίας, το ακόλουθο. Ότι αυτό που είπατε πριν για το θέμα της παραβίασης κυβερνοασφάλειας στους συγκεκριμένους σερβέρς, που έχετε απόλυτο δίκιο, όπως την τράπεζα θεμάτων που έγινε με τα παιδιά που πέσαν τα συστήματα πέρσι και πρόπερσι, πότε έγινε, δεν θυμάμαι ακριβώς, το καλοκαίρι, που είχαν, επειδή πάρα πολλοί μπήκανε μέσα και δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει ο διακομιστής κτλ. Κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν γιατί έχει να κάνει με τεχνολογία. Γι' αυτό και συνέχεια είναι κάτι οργανικό. Δηλαδή συνέχεια εξελίσσεται. Θα βρει κάποιος μια πόρτα, θα την καλύψω. Θα βρει μια άλλη πόρτα, θα την καλύψω. Έτσι γίνεται παντού.
0: Ναι, πώς με εξυπηρετεί σε μένα στη ζωή μου, κύριε Ζωγράφη, επειδή προσπαθώ να καταλάβω. Πού θα με βοηθήσει?
1: Η απλοποίηση είναι η απλοποίηση των μηχανισμών και πόσο γρήγορα θα μπορεί να βγαίνει ένα χαρτί το οποίο θα ζητάτε. Δηλαδή από ένα πιστοποιητικό γέννησης μέχρι οτιδήποτε άλλο, πόσο γρήγορα μπορώ να το έχω στα χέρια μου. Γιατί φανταστείτε ότι πριν από 10 χρόνια για να πάω να βγάλω ένα πιστοποιητικό γεννήσεως ή κάποιο οποιοδήποτε πιστοποιητικό μπορεί να κάνει και 4 μέρες και 5 μέρες. Τώρα θα γίνεται μέσα σε δευτερόλεπτα.
0: Μέσα σε δευτερόλεπτα, ξέρετε τι άλλο θα γίνεται? Θα βλέπουν το τι ακριβώς συμβαίνει με την εφορία, το τι ακριβώς συμβαίνει με ανθρώπους τους οποίους τους έχουν φτωχοποιήσει. Και μέσα σε δευτερόλεπτα θα τους παίρνουν και το σπίτι και θα αλλάζουν όλα αυτά τα έγγραφα που έχουν τίτλους. Και μια χαρά μετά εσύ πάνε να αποδείξεις στο δικαστήριο ότι δεν είσαι ελέφαντας.
1: Αυτό το οποίο λέτε είναι σωστό, αλλά σκεφτείτε το ακόλουθο. Ότι τα συστήματα μιλάνε μεταξύ τους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος που θα έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων θα είναι ένας χρήστης, όπως είναι και ο χρήστης αυτή τη στιγμή της εφορίας. Αν πάρετε έναν εφοριακό, μπορεί να ξέρει τα πάντα για εσάς. Τα πάντα.
0: Ναι.
1: Για οποιοδήποτε εφοριακός που δουλεύει στην εφορία, ο πιο απλός υπάλληλος που είναι μπροστά σε έναν υπολογιστή,
0: ναι,
1: και έχει πρόσβαση, mm-hmm, γνωρίζει τα πάντα για εσάς.
0: Βέβαια. Βέβαια. Αλλά ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Ξέρετε ποια είναι η διαφορά, κύριε Ζωγράφη, σε όλο αυτό που συζητάμε?
1: Πείτε μου, ποιος ελέγχει αυτόν τον άνθρωπο?
0: Τον εφοριακό. Τον εφοριακό.
1: Κανένας
0: δεν τον ελέγχει.
1: Είναι ο Βασίλης Ζωγράφος, ο οποίος είναι ένας
0: φίλος. Κανένας δεν τον ελέγχει. Κανένας δεν τον ελέγχει.
1: Ξαφνικά ένας φίλος είδε έναν αριθμό πινακίδας, γιατί είδε μια ωραία κοπέλα που του άρεσε,
0: ναι,
1: και τον αριθμό πινακίδα σου λέει, να σου πω, για χτύπα αυτό και παίζουν τα στοιχεία, και του δίνει όλο το προφίλ της κοπέλας.
0: Ναι, αυτό είναι παράνομο, έτσι. Αυτό δεν πρέπει να εξηγείται τώρα.
1: Είναι παράνομο.
0: Το παράνομο.
1: Αλλά όμως,
0: κανονικά θα έπρεπε, συμφωνώ μαζί σας, θα έπρεπε να καταδικάζονται οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν προσωπικά στοιχεία ανθρώπων τόσο εύκολα ή μιλάνε για προσωπικά δεδομένα. Ακούστε με όμως λίγο. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη σε αυτά που συζητάμε. Γιατί? Γιατί, κύριε Ζωγράφε, είναι άλλο το να υπάρχει ένα μέτρο το οποίο θέλετε εσείς, για παράδειγμα, να υιοθετήσετε στη ζωή σας, και αντίστοιχα εγώ που δεν θέλω, και είναι κάτι άλλο το να το επιβάλλουν αυτό το μέτρο χωρίς κάποιοι να θέλουν να το ακολουθήσουν. Εδώ ξεκινάει το πρόβλημα. Διότι όπως είπατε, σε μια δημοκρατία εξουσία,
1: ναι,
0: έχει ο λαός και ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και να ακολουθήσει, αν θέλει, την τεχνολογία. Αν δεν θέλει, μπορεί να μην την ακολουθήσει. Αυτό λέει το Σύνταγμα.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω λοιπόν τον αντίλογο σε αυτό, που έχετε δίκιο να το βλέπετε έτσι. Πολύ μεγάλο δίκιο. Αλλά θα σας πω τον αντίλογο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, senior citizens, μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι δεν θέλουν με τίποτα να πάρουν χρεωστική κάρτα και πηγαίνουν στην τράπεζα για να βγάλουν μετρητά και να πληρώσουν. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Άμα δεν μπορούν να το χειριστούν,
1: εγώ ξέρω τουλάχιστον πολλούς. Όχι, όχι, λένε ότι δεν εμπιστεύονται την τεχνολογία. Αυτοί οι άνθρωποι, αν ήταν στο χέρι τους, δεν θα είχαμε ποτέ χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες.
0: Κύριε Ζωγράφε.

0: εγώ γνωρίζω ανθρώπους μεγάλης. Και εγώ καταλαβαίνω απίστευτα. Απόλυτα αυτό που λέτε. Εσείς δεν καταλαβαίνετε κάτι. Εγώ έχω ανθρώπους και συγγενείς μου κιόλας μεγάλης ηλικίας που δεν έχουν καμία σχέση με την τεχνολογία και είναι 70 και 80 χρονών και δεν έχουν και τον χρόνο να προσαρμοστούν στην τεχνολογία.
1: Θα πρέπει να μείνουμε πίσω λοιπόν για αυτό.
0: Όχι, αλλά πρέπει να σεβαστούμε και αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να προσαρμοστούν στα 80.
1: Για να τους σεβαστούμε.
0: Δηλαδή, λοιπόν, για να πάρει τα λεφτά από την τράπεζα η γιαγιά, θα πρέπει να στέλνει κωδικούς στα κινητά, μα δεν έχει σχέση με τα κινητά. Είναι άλλης εποχής άνθρωποι. Δηλαδή, να μην τους σεβαστούμε αυτούς τους ανθρώπους. Οι άλλοι δεν μπορούν να πάνε, ας πούμε, να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία με τις χρεωστικές κάρτες.
1: Να μην τους σεβαστούμε. Ότι τους σεβόμαστε, με ποιο τρόπο, είτε στην προηγούμενη κουβέντα μας που λέγαμε με ένα ψηφιακό βοηθό που να τον έχει ορίσει το κράτος για να τους βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους, ναι, να μην αισθάνονται περιθωριοποιημένοι και ταυτόχρονα να καταρτιστούν για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες που μας βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας.
0: Ουτοπικό μου ακούγεται. Ουτοπικό, ξέρετε γιατί. Εδώ δεν έχουμε παράλληλη στήριξη για τα παιδάκια που έχουν προβλήματα με την ψυχική τους υγεία. Δεν έχουμε παράλληλη στήριξη. Πού να βρούμε ψηφιακούς βοηθούς, κύριε.
1: Ποιος φταίει για όλα αυτά.
0: Μα το κράτος προφανώς φταίει. Το κράτος φταίει και η κυβέρνηση.
1: Δεν είναι από μόνο του, κάποιος το ψήφισε.
0: Η κυβέρνηση όχι. Άμα θέλετε να το εμβαθύνουμε και αυτό για να δούμε τι γίνεται με την εκλογική νοθεία και για να δούμε τι γίνεται και στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας παλαιότερα που πέσαν τα ηλεκτρονικά συστήματα και ξαναεπανήλθαν και ήταν άλλος πρώτος και τα λέγανε μεταξύ τους, βριζόντουσαν. Αν θέλετε να δούμε στην Αμερική τι έγινε με τον Τραμπ με την εκλογική διαδικασία και νοθεία, δεν θα μπορούμε να ρίχνουμε τις ευθύνες μόνο στους πολίτες και στους λαούς, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το εκλογικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται, κύριε Ζωγράφε.
1: Εγώ θα σας πω εκτός αέρα, αυτό που είπατε για τις εσωκομματικές εκλογές της Δημοκρατίας, που το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Θα σας εξηγήσω διαζώσιση εκτός αέρα.
0: Βέβαια, να μου το εξηγήσετε.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο λέτε. Ισχύει. Ισχύει.
0: Μα βέβαια, ισχύει.
1: Παρόλα αυτά όμως, επειδή συνέβη ό,τι συνέβη, και αν συνέβη, να το πούμε έτσι, για χάρη της δημοκρατίας,
0: ναι,
1: αυτό δεν επηρέασε και δεν επηρέασε με τρόπο τέτοιο τους συγκεκριμένους πολίτες να ψηφίσουν και όταν βλέπανε το στραβό να συνεχίζουν να ψηφίζουν ή όταν βλέπανε κάποιον ο οποίος κάποτε τον φτύνανε, συγγνώμη για την λαϊκή έκφραση,
0: ξαφνικά
1: να τον ηρωποιούν.
0: Καλά, το έχουμε δει από τον νέο κόσμο, έχει χαζέψει αυτό,
1: έχει
0: συμφωνώ από μαζί.
1: Βρακία μνήμη ο κόσμος, βρακία μνήμη και δυστυχώς έχεις να κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους. Ζεις στην Ελλάδα, έχεις αυτούς τους πολίτες και ψηφίζουν έτσι. Τι μπορείς να κάνεις, δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις, να τους πείσεις, να τους ενημερώσεις.
0: Ωραία. Επειδή γνωρίζω ότι έχετε απόψεις ισχυρές και θέλω, μ' αρέσει αυτή η συζήτηση γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε όλοι, δεν έχουμε όλοι τον ίδιο τρόπο σκέψης. Κάποια στιγμή μελλοντικά, θα σας κάνω μια ερώτηση τελευταία τώρα, αλλά θέλω να μου υποσχεθείτε ότι μελλοντικά θα κάνουμε μια συζήτηση και για τις εκλογές και για τις δημοσκοπήσεις, κύριε Ζωγράφε, γιατί υπάρχει το σύνδρομο του νικητή, υπάρχει ο τρόπος που επηρεάζουν τη σκέψη και κατευθύνουν τον κόσμο σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερα ποσοστά και κάπως έτσι τους αποτραβούν με συγκεκριμένο τρόπο από κόμματα τα οποία είναι αντισυστημικά αλλά δεν δίνονται τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις που έχουν για να μπορεί ο κόσμος να λέει ότι αυτοί τελειώσανε. Να μιλήσουμε λοιπόν για τις δημοσκοπήσεις στην επόμενη εκπομπή, κύριε Ζωγράφη, δεν μου το υποσχεθείτε.
1: Υπάρχει ολόκληρη κοινωνική μηχανική πίσω από τις δημοσκοπήσεις που δεν είναι τόσο αθώες. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις στον κανόνα, έτσι. Υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα ανθρώπων σοβαρών που πραγματικά υπηρετούν τις δημοσκοπήσεις ως σοβαροί επιστήμονες, αλλά υπάρχουν και τα εργαλεία τα οποία τα χρησιμοποιούν γιατί πραγματικά επηρεάζουν πάρα πολύ την κοινή γνώμη. Τη χαμένη ψήφο, την στρατηγική ψήφο, την περιθωριοποίηση, την κοινωνική γενικότερα μηχανική μου μεσαιρετομένες, ναι, θα μιλήσουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον να εξηγήσουμε ακριβώς πώς λειτουργεί όλος αυτός ο μηχανισμός και πραγματικά τι effect έχει στους πολίτες. Και πόσο μπορεί να επηρεάσει, γιατί όλοι πιστεύουν, εντάξει, και αν θα μου πει εμένα ότι το κόμμα του Ζωγράφου είναι 35%, τι σημαίνει αυτό, πάνω το ψηφίσω. Δεν είναι έτσι.
0: Λοιπόν, κύριε Ζωγράφη, να σας πω κάτι. Επειδή έχω σπουδάσει ψυχολογία, υπάρχει στατιστική στην ψυχολογία, όπως υπάρχει στατιστική και στις δημοσκοπήσεις, και μπορούμε σίγουρα να αναλύσουμε το πώς εμείς, ας πούμε, συλλέγουμε κάποια δεδομένα για να μπορούμε να βγάλουμε ένα πόρισμα, το τι ακριβώς είναι η περιγραφική στατιστική, η παγωγική στατιστική και το πώς ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο δείγμα το οποίο κάθε φορά είναι ίδιο. Που αυτό δεν γίνεται σε τυχαίο δείγμα χιλίων ατόμων κάθε φορά να βγαίνουν τα ίδια αποτελέσματα. Αλλά όπως και να έχει, αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε στην επόμενη εκπομπή, γιατί θέλουμε χρόνο και τώρα έχουμε περίπου 3 λεπτά. Και θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ξεκίνησε η συζήτησή μας από το chat control. Ξεκίνησε η συζήτησή μας από το σημαντικότερο κομμάτι της καθημερινότητας πλέον των ανθρώπων που δουλεύουν και χρησιμοποιούν συγκεκριμένες πλατφόρμες. Το WhatsApp, το Viber, το Instagram, μην αναφέρω τώρα συγκεκριμένα ονόματα, συγκεκριμένες είναι οι εφαρμογές με τη μεγαλύτερη απήχηση, τέλος πάντων. Και επειδή ρωτάνε οι ακροατές, μπορεί κάποιος από όλους αυτούς εκεί πέρα έξω να μπει, να χρησιμοποιήσει, ας πούμε, μια συνομιλία ή να δει μια συνομιλία, να παρακολουθήσει μια συνομιλία από τους παρόχους και να δώσει αυτές τις πληροφορίες και σε άλλους ανθρώπους? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί γνωρίζουμε ότι χτίζουν, για παράδειγμα, ένα καταναλωτικό προφίλ για τους ανθρώπους, για το τι ενδιαφέρει, για το τι ενδιαφέρονται να αγοράσουν, για το πόση ώρα κοιτάνε μια διαφήμιση. Γενικά χτίζουν προφίλ καταναλωτικά. Και πώς γίνεται, χωρίς να μας έχουν ενημερώσει, τα προσωπικά μας δεδομένα, τις προσωπικές μας συνομιλίες και ό,τι κάνουμε σε αυτές τις εφαρμογές, να τις πλασάρουν έτσι ελεύθερα στους ανθρώπους που πουλάνε ή που παρέχουν μια υπηρεσία, για να είμαστε εμείς τα θύματα?
1: Δυστυχώς, κύριε Σερέτη, όταν μας παρέχουν ένα δωρεάν προϊόν και δεν μπορούμε να βρούμε ποιο είναι το αντικείμενο, το προϊόν είμαστε εμείς τελικά. Στην προκειμένη φάση, λοιπόν, υπάρχει μια τεράστια συλλογή πληροφοριών και υπάρχουν data brokers, οι οποίοι τι κάνουν? Πουλάνε και αγοράζουν τα δεδομένα που παράγουμε εμείς, το ψηφιακό μας αποτύπωμα, υποθέτει ότι τα νομιμοποιούν κτλ. Άλλες φορές ισχύει, άλλες φορές δεν ισχύει. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, να υπάρχει μια τεράστια ανταλλαγή πληροφοριών, που είναι ο νέος ψηφιακός χρυσός, γιατί ο ίδιος έχει την πληροφορία, είναι και νικητής. Και πάρα πολύ απλά φτάνει, λοιπόν, στο σημείο να μπορείς να καταλάβεις και να κατανοήσεις τι γίνεται και το τι συμβαίνει, από τη στιγμή που εγώ με κρατάς απασχολημένο όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στο διαδίκτυο. Γιατί παράγω δεδομένα, που αυτά τα δεδομένα είναι χρυσός για να μπορέσεις να τα χρησιμοποιήσεις και να χειραγωγήσεις, να προβλέψεις κτλ. Άρα, λοιπόν, εμείς οι άνθρωποι θα καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι όλα αυτά προέρχονται από εμάς. Και βέβαια, φυσικά, στη νέα εποχή, ενέτη 2026, αυτό που μετράει είναι ποιος έχει την πληροφορία. Γιατί αν έχεις την πληροφορία, μπορείς ταυτόχρονα και να ελιχθείς, αλλά και να προβλέψεις τις μελλοντικές σου κινήσεις. Αυτός που δεν έχει την πληροφορία είναι το θύμα και το casualty, το οποίο θα υπάρξει γιατί κάποιοι θέλουν να πλουτίσουν περισσότερο ή κάποιοι θέλουν να έχουν το πάνω χέρι. Γιατί η εξουσία είναι ναρκωτικό, το μεγαλύτερο ναρκωτικό όλο.
0: Η εξουσία και το χρήμα και η δόξα.
1: Πιο πολύ είναι η εξουσία.
0: Σωστό, συμφωνώ απόλυτα. Κύριε Ζωγράφε, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά έχουμε συμφωνήσει ότι θα μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις και για τη στατιστική και για όλο αυτό που κάνουν, γιατί έρχονται εκλογές, δεν ξέρουμε σύντομα ή άμα θα έρθουν το 27, αλλά πρέπει να κάνουμε συζητήσεις για τις δημοσκοπήσεις, να το ορίσουμε.
1: Αν με ρωτήσετε, εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Ναι, πολλοί λένε όμως ότι περιμένουν, αφού θέλετε να το πούμε έτσι τώρα ένα λεπτό που έχουμε, πολλοί λένε όμως ότι στα 5 χρόνια παραγράφεται...
1: Αυτό είναι το Νοέμβριο.
0: Το Νοέμβριο, ναι, το Νοέμβριο, άρα το Νοέμβριο δεν θα περιμένει η κυβέρνηση να γίνει παραγραφή του σκανδάλου των υποκλοπών.
1: Σας λέω πάρα πολύ απλό ότι θα έχουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί μπορεί να σκάσει κάτι πάρα πολύ μεγάλο που δεν σηκώνει διαχείριση.
0: Για να δούμε, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα.
0: Καλό μεσημέρι, με υγεία και ευλογία να έχετε, κύριε Ζωγράφη.
1: Να είστε καλά.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1:00 με 4:00. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, συντομήν ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Πολλές από τις αυξήσεις που δόθηκαν και πολλές από τις μειώσεις φόρων που νομοθετήθηκαν, σε ένα βαθμό τις έχει απορροφήσει η αύξηση των τιμών. Η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος είναι κεντρική προτεραιότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων αναφορικά με την ακρίβεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο ΟΠΕΝ. Ο Πρωθυπουργός και σήμερα απέδειξε ότι όχι μόνο δεν είναι τίμιος και άρτιος διότι δεν εργάστηκε ποτέ, αλλά δεν έμαθε και από τα λάθη του στην Κάσο που οδήγησαν τη χώρα στην εθνική ήττα, ούτε διδάχθηκε από τα ψέματά του, όπως ότι δεν μπορεί να δώσει 13η και 14η σύνταξη και μισθούς αξίας 2 δισευρώ, ενώ έδωσε στους εργολάβους 4 δισευρώ, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, τονίζοντας. Το χειρότερο είναι ότι προκαλεί τους Έλληνες, λέγοντας ότι έδωσε αυξήσεις σε μισθούς, ενώ αυτές τις κατάπιε ο πληθωρισμός και η σχροκέρδεια που την αφήνει ανεξέλεγκτη, υπογραμμίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στα κατεψυγμένα τρόφιμα στρέφονται οι Έλληνες καταναλωτές λόγω του αυξημένου κόστους διαβίωσης. Σύμφωνα με σχετική έρευνα, τα κατεψυγμένα καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση ζεόγκοπολίσεων το 2026, καθώς προσφέρουν λύσεις με μικρότερη σπαταλή τροφίμων και συνήθως χαμηλότερο κόστος αναγεύμα σε σύγκριση με τις φρέσκες επιλογές. Σοκαριστική παραδοχή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Σιδηροδρόμων Ελλάδος στη Βουλή ότι το σύστημα αυτόματης προστασίας των σειρμών δεν λειτουργεί σήμερα, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μετά τις αντιδράσεις ακολούθησε νέα δήλωση στην οποία ο Χρήστος Παλιός αρκέστηκε να ενημερώσει ότι το σύστημα αυτόματης προστασίας θα είναι 100% εγκατεστημένο έως το τέλος Αυγούστου στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Νέα στοιχεία προέκυψαν από τη συνεχιζόμενη έρευνα των αστυνομικών αρχών για τη λεγόμενη μαφία της Κρήτης, την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε πέρσι το Σεπτέμβριο στα Χανιά. Μετά την εξάρθρωση της οργάνωσης, πολίτες που είχαν πέσει θύματα εκβιασμών ή είχαν ζημιωθεί από τη δράση της, απευθύνθηκαν στις αρχές με αποτέλεσμα να ανοίξουν νέοι κύκλοι ερευνών. Από τις υποθέσεις αυτές προέκυψαν στοιχεία ότι ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι συνελήφθησαν την Πέμπτη για δωροδοκία, φέρονται να παρήχαν συνδρομή στο κύκλωμα. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Κινέτα Αττικής. Για την κατάσβεση επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ από αέρος ρίχνει νερό ένα ελικόπτερο. Στη δρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Κυριακή προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμιαία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Γενικά αίθριος καιρός αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι και το απόγευμα νότι, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
7: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
8: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγκριματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
15: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
16: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
17: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Αλένα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
10: Κι αν έχετε ζήσει,
17: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα.
18: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο Σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Καλυβιώτη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
0: Κύριε Καλυβιώτη, έχουμε σοβαρό πρόβλημα και από ό,τι φαίνεται οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι για μπάνιο. Και δεν τους απασχολεί τόσο πολύ το ότι έχει κατέβει η σημαία στο Τριεθνές. Το ότι υπάρχουν δηλώσεις Ερντογάν, οι οποίες λένε ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα στη Θράκη, για τους ντόπιους οι οποίοι δηλώνουν ότι στην Αλεξανδρούπολη πλέον δεν ακούς ελληνικά, και για άλλα πολλά προβλήματα που από ό,τι φαίνεται θα τα βρούμε μπροστά μας στο μέλλον.
1: Τώρα αυτό με το Τριεθνές, κύριε Σερέτη του Εύρου, για να πούμε και στους ακροατές τι είναι, είναι το σημείο που συναντώνται τα σύνορα Ελλάδος, Βουλγαρίας και Τουρκίας στο Βόρειο Εύρο, ανάμεσα στα χωριά Δίκαια και Δήλοφος, όπου είναι στο Δήμο Ρεστιάδας Τριγώνου, βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή, κοντά στον ποταμό Εύρο, και σε σημείο με συνοριακή διάβαση Βουλγαρίας-Τουρκίας. Είναι ένα από τα τρία τριεθνή σημεία της Ελλάδος και έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Τριεθνή σημεία, η παρουσία ή απουσία εθνική σημαία, η οποία είναι ένα ισχυρό σύμβολο κυριαρχίας και εθνικής παρουσίας, είναι απαράδεκτη. Η Ελλάδα θα έπρεπε να δείξει να είναι συμβολικά παρούσα με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είναι Βουλγαρία και η Τουρκία. Η απουσία λοιπόν αυτή δημιουργεί εικόνα εγκατάλειψης ή υποχώρησης, ειδικά σε μια περίοδο με ιστορικό ισχυρών λαθρομεταναστευτικών πιέσεων και συνεχών ελληνοτουρκικών εντάσεων. Άρα λοιπόν εκεί δεν κυματίζει η ελληνική σημαία στο σημείο, ενώ υπάρχουν οι σημαίες της Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Πολίτες και εθνοφύλακες, να ξέρετε, έχουν κάνει επανειλημμένως προσπάθειες να υψώσουν την ελληνική σημαία. Είχαν αναλάβει ακόμα και το κόστος ανέγερσης ιστού 22 μέτρων, σύμφωνα με κάποιες παλαιότερες τοπικές αναφορές που έχω διαβάσει και έχω ακούσει. Και η απάντηση των αρμοδίων αρχών ήταν αρνητική. Λέει, δεν μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημά τους, σύμφωνα με τις καταγγελίες τουλάχιστον. Υπάρχουν και παλαιότερες τοπικές προσπάθειες. Παραδείγματος χάρη από έναν κάτοικο του Δηλόφου, έναν εθνοφύλακα, τον κύριο Κυριαλάνη, όπου είχαν ξεκινήσει από το 2022, άρα δεν είναι τωρινό πρόβλημα, αυτό θέλω να εξηγήσω. Είναι ένα πρόβλημα που είναι αρκετά χρόνια. Ο Πάνος Παναγιωτόπουλος στο Κόντρα είχε δηλώσει ότι κατά τη δική του θητεία ως υπουργός αμήνης υπήρχε, άρα δεν, αυτό αποδομεί το παρόν τουλάχιστον κυβερνητικό αφήγημα ότι πάντοτε συνέβαινε, σύμφωνα πάντοτε βέβαια με τη δηλώση του Παναγιωτόπουλου, και έχουν βαλτώσει οι προσπάθειες λόγω έλλειψης τελικής έγκρισης από στρατιωτικές υπηρεσίες, παρόλο που υπήρχαν ενδείξεις θετικής στάσης από υψηλόβαθμους αξιωματούχους των παρελθόν. Άρα κάτι μυρίζει εδώ πέρα, ότι δεν είναι απόφαση ακριβώς των στρατιωτικών. Είναι μάλλον αποφυγή πρόκλησης προς την Τουρκία ή στη Βουλγαρία. Αυτό είναι το φοβερό το οποίο συμβαίνει εδώ πέρα. Και φυσικά αυτό διαβρώνει το soft power της Ελλάδος και την εθνική συνοχή μας και στέλνει λάθος μήνυμα σε μια περιοχή με ιστορία πιέσεων. Και φυσικά ενισχύει την αίσθηση ότι η Ελλάδα δεν υπερασπίζεται ούτε τα σύμβολά της. Άρα το ζήτημα δεν είναι τεχνικό μόνο, είναι και πολιτικό και συμβολικό και σημειολογικό, και δεν μπορώ να πιστέψω, δεν θέλω να πιστέψω, ότι όποιος και αν είναι στο επικεφαλής του κράτους μας θέλει λόγω αποφυγής προκλήσεως προς την Τουρκία να μην κυματίζει η ελληνική σημαία. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο πλέον ποδικότητας, εάν ισχύει αυτό.
0: Μα όταν η στρατιωτική ιδεολογία λέει ότι όταν πέφτει η σημαία κάπου που πριν υπήρχε, σημαίνει ότι έχει χάσει το έδαφος.
1: Βέβαια, μα και γι' αυτό είπα ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το ζήτημα και βαθύτατα συμβολικό και πολιτικό και διπλωματικό και τα πάντα. Άρα ενισχύει την συνολική εγκατάλειψη της Θράκης. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ο Ερντογάν κάνει τηλεφωνήματα. Είχαμε δει πριν από κάποιους μήνες που στην πλατεία της Αλεξανδρουπόλεως η τουρκική εθνικιστική νεολαία έκανε το σήμα των γκρίζων λύκων. Βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη, πάνε όλοι μαζικά στο ψευδοσπίτι του Κεμάλ να κάνουν τουρισμό όποτε είναι η επέτειος των γενεθλίων του ή του θανάτου του. Βλέπουμε ότι ο πρωθυπουργός της χώρας πηγαίνει στην Τουρκία και λέει τον Κεμάλ Κεμάλ Ατατούρκ. Όλα αυτά, ξέρετε κύριε Σερέτη, από έναν πρωθυπουργό ο οποίος ευαγγελίζεται ότι ήταν άνθρωπος που ήταν στο Χάρβαρντ, ότι είχε διαπραγματεύσεις με εταιρικές σχέσεις, επειδή και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ήμουν πάρα πολλά χρόνια στις διαπραγματεύσεις και πολύ σοβαρές και πάρα πολλών τριμάτων διαπραγματεύσεις, η κάθε λέξη που χρησιμοποιείς εν ώρα διαπραγματεύσεως έχει ιδιαίτερα ουσιαστική σημασία. Προσέχεις και το «και», όχι να λες τον Κεμάλ Κεμάλ Ατατούρκ, όχι να αφήνεις η σημαία σου να μην κυματίζει, όχι να παραλείπεις το γεγονός ότι γνωρίζει και η Κουτσή Μαρία πλέον ότι μπαίνουν μπροστάριδες μπροστινή σύμφωνα με δημοσιογραφικές καταγγελίες Βούλγαροι για να εκ μέρους του τουρκικού κράτους να αγοράζουν σπίτια πάνω, ειδικά στη Θράκη. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα έχουν μια συνισταμένη, ή ας πούμε για παράδειγμα η βίζα που δόθηκε στους Τούρκους για να σου λατσάρουν στα Δωδεκάνησα. Θεωρείτε ότι είναι τυχαίο ότι συνηθίζει ο Έλληνας να βλέπει τη μαντήλα καθημερινά? Δεν είναι τυχαίο σε επίπεδο συμβολισμών, σε επίπεδο πραγματικότητας. Είναι τυχαίο το γεγονός ότι η κυρία Μενδώνη έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία να ανηγύρει και να προβαίνει σε αποκατάσταση τζαμιών δήθεν επειδή παίρνει τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ή το γεγονός ότι έχουμε αφήσει μια γερμανική εταιρεία να μας κάνει προπαγάνδα και να λέει τώρα σε εμάς τους Έλληνες ότι θα πρέπει να είμαστε συμπεριληπτικοί βλέποντας τη μαντήλα, τη στιγμή που όλοι γνωρίζουμε ότι σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του Ισλαμικού κόσμου η μαντήλα είναι σύμβολο καταπίεσης και υπονόμευσης των δικαιωμάτων των γυναικών. Και έρχεται τώρα η γερμανική εταιρεία, η οποία η Γερμανία έχει γεωπολιτικά άμεση σύνδεση με την Τουρκία, να μας κουνά το δάχτυλο για τη μαντήλα. Γιατί? Εάν δεν μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε το πόσο σύνθετη είναι η πραγματικότητα και δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει πολιτισμικός πόλεμος, διαδικτυακός πόλεμος, συμβολικός πόλεμος, τότε οι άνθρωποι που είναι εκεί πρέπει να παραιτηθούν άμεσα. Άμεσα. Άμεσα. Είναι τρομερά αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα τόσα χρόνια. Και καλύπτονται κάτω και πίσω από την λεοντή της αγοράς πανάκριβων εξοπλιστικών, με τα οποία εγώ δεν διαφωνώ προσωπικά καθόλου. Όμως δεν σημαίνει ότι αυτά τα εξοπλιστικά, εάν τα αγοράσεις από μόνα τους, σημαίνει ότι εσύ έχεις εξαλείψει την απειλή, ή ότι δεν γίνονται πράγματα παράλληλα με τα οποία η χώρα σου να προχωρά σταδιακά προς τη φιλανδοποίηση. Γίνονται καταρχήν όταν μια χώρα καταραίει δημογραφικά και αφήνεις τόσες πολλές μεταναστευτικές ροές από συγκεκριμένα κομμάτια του Ισλαμικού κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι είτε γνωρίζεις τι γίνεται και αφήνεις μια σιωπηρή άλωση να λαμβάνει η χώρα, είτε δεν γνωρίζεις και πρέπει να παραιτηθείς άμεσα.
0: Εγώ βλέπω αυτό ισχύει που λέτε, αλλά εγώ βλέπω παράλληλα ότι συμβαίνουν και κάποια άλλα πράγματα, κύριε Γαλιβιώτη. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά κλείνουν σχολεία. Για παράδειγμα στη Θράκη. Και έχουμε και το άρθρο 154 που προσπαθούν να θεσμοθετήσουν την αντικατάσταση πληθυσμών, διότι μιλάνε για υποχρεωτική ένταξη αλλοδαπών στις τοπικές κοινωνίες της Ελλάδας. Δηλαδή, βλέπουμε, να το πάρουμε έτσι απλά και να το εξηγήσουμε και στον κόσμο, ερημώνουν όλα τα χωριά διότι δεν στηρίζουν το πρωτογενή τομέα και δεν μπορεί κάπως ένας αγρότης ή ένας κοινοτρόφος να επιβιώσει στην επαρχία και να μπορέσει κάπως να κάνει μια δουλειά η οποία θα συντηρήσει την οικογένειά του και το σπίτι του. Οπότε αναγκάζεται να φύγει προς τις πόλεις. Με αποτέλεσμα να έρχονται εκεί πέρα ξένοι επενδυτές να αγοράζουν τα πάντα κόψω χρονιά και όχι τίποτα. Μαζί με το άρθρο 154 να έρχονται και οικογένειες ξένων, συγκεκριμένα από την Τουρκία ή από τη Βουλγαρία, γιατί το έχουμε αυτό το παράδειγμα τώρα, και να μένουν στα δικά μας τα χωριά και με παράνομους μετανάστες, βέβαια γίνεται αυτό, υποχρεωτικά, δηλαδή αντικατάσταση πληθυσμού. Θα κάνουν αυτοί εκεί 10 παιδιά, ο Έλληνας δεν κάνει κανένα και μακροχρόνια δεν θα μας ανήκει, η περιοχή είναι απλό.
1: Τα είπατε πάρα πολύ καλά. Δεν έχω να προσθέσω, μόνο το εξής έχω να προσθέσω. Ότι δεν είναι μόνο τα χωριά στη Θράκη τα οποία αναφέρεται, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, διότι έχουμε εκεί πέρα κατακτήσει, υποτίθεται τέλος πάντων, για να μην αρχίσω να κάνω κριτική στην κ. Λοζάνης, αλλά γιατί είμαστε στον αέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε εντός εισαγωγικών κατακτήσει να μην υπάρχει κάποια αμφισβήτηση και μόνοι μας βάζουμε τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να γίνει αυτό. Και γίνεται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο με τον οποίο συμβαίνει στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, όπου και εκεί πέρα έχουμε σιωπηλή άλωση και μέσω του λαθρομεταναστευτικού, το οποίο ελέγχει απόλυτα η Τουρκία. Θέλω να σας θυμίσω, γιατί κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί ο κόσμος πρέπει να καταλάβει πώς συνδέονται όλα μαζί. Ο Πρωθυπουργός πριν λίγο καιρό σε ένα συνέδριο στο Economist, είπε ότι έχουν ήδη Σουδανούς και θέλουμε και άλλους να φέρουμε στην Ελλάδα. Εντάξει. Η Σουδανία αυτή τη στιγμή, κύριε Σερέτη, είναι το κράτος στο οποίο η Τουρκία έχει μπει μέσα, εξοπλίζει και πολιτισμικά και μέσω της παιδείας μαθαίνει να δημιουργούνται νέοι Τούρκοι βυθαντιστές. Αυτοί λοιπόν οι Σουδανοί με τουρκικές ενέργειες μεταφέρονται από το Σουδάν στη Λιβύη, την Ανατολική Λιβύη, όπου εκεί πέρα πάλι έχει κάνει συμφωνία με τον Χαφτάρ ο Ερντογάν, διότι εμείς απουσιάζαμε και κάποιοι τον λέγανε κουτσό άλογο, και από εκεί έρχονται στην Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Σερέτη, είναι πολύ πιθανόν, για να μην μπούμε με σιγουριές πράγματα, αλλά είναι πολύ πιθανόν να έρχονται με συγκεκριμένο πλάνο στην πατρίδα μας και εγκαθίστανται και σε χωριά. Γιατί? Διότι έχουν μελετήσει τι έχει γίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Και επειδή ξέρουν ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμένει ο χώρος πρώτης πύλης, ξέρουν ότι σε αντίθεση με άλλες χώρες θα πρέπει πρώτα να επικύσουν την επαρχία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ενώ στις περισσότερες άλλες χώρες της Ευρώπης η αντίσταση η εθνική και η λαϊκή ξεκινάει από την περιφέρεια, όπως για παράδειγμα το Brexit στη Μεγάλη Βρετανία, όπου έγινε κατά κύριο λόγο στην αντίθεση του βρετανικού έθνους εναντίον της ατρώας μετανάστευσης, και το Brexit ήρθε με ψήφο από την περιφέρεια, όπως η αντίσταση στη Γαλλία γίνεται από την περιφέρεια και όπως η αντίσταση στη Σουηδία επίσης γίνεται στην περιφέρεια και όπου αλλού εναντίον του μαζικού επικισμού που ετοιμάζεται στην Ευρώπη. Εδώ πέρα λοιπόν στην Ελλάδα, επειδή υπάρχει ο παράγοντας Τουρκία πάρα πολύ ενεργός, όλα στοιχεία πάνε πρώτα στην επαρχία και δεν πάνε στην Μητροπόλης όπως όλοι οι άλλοι μετανάστες σε όλη την άλλη Ευρώπη. Γιατί? Διότι ξέρουν ότι η επαρχία αρχίζει και ερημώνει και ξέρουν ότι είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσει η αντιστροφή του πληθυσμιακού υποδείγματος της Ελλάδας από εκεί. Αυτό θα έπρεπε να σημάνει καμπάνες μεγάλες, δυνατές. Αλλά σε λίγο καιρό τι θα συμβεί, κύριε Σερέτη? Δεν θα μας αφήνουν να χτυπάμε χριστιανικές καμπάνες και θα ακούμε μόνο το Μωυζίνι. Το αντιλαμβάνεστε?
0: Βέβαια το αντιλαμβάνομαι.
1: Αντιστρέφουμε τα αποτελέσματα, τα τετελεσμένα της Επανάστασης του 21. Αυτό κάνουμε. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πραγματικά δεν γνωρίζω τι άλλο να σας πω.
0: Εγώ βλέπω το ότι όπως και στην Κύπρο, όπως και στο Κωσυφοπαίδιο, όπως και σε άλλες περιοχές, όπως και στην Ουκρανία, όπως γενικά σε όλο τον κόσμο, είτε θέλετε να πάμε στο Ταϊβάν, είτε θέλετε να πάμε και αλλού, έχουν ξεκινήσει πόλεμοι λόγω των μειονοτήτων. Ωραία. Και εδώ πέρα ο Ερντογάν χρησιμοποιεί τις τουρκικές μειονότητες, στέλνει κόσμο, αγοράζουν μέσω τουρκικής τράπεζας διάφορα ακίνητα, διάφορα αγροτεμάχια και οικόπεδα στον Εύρος και στη Θράκη γενικά. Και κάπως έτσι, όπως αυτό που είπατε, βλέπουμε ότι επίσης έχουν συνεισφέρει και άλλοι παράγοντες, όπως ο Σαμαράς στο παρελθόν, ο οποίος είχε υπογράψει 25 συμφωνίες με τον Ερντογάν και είχε επιτρέψει τότε να έρθουν αυτοί οι ιεροδιδάσκαλοι, έτσι τους ονόμαζε η συμφωνία η μία, στη Θράκη, για να μπορούν να διδάσκουν οι μούφτιδες το μουσουλμανισμό και όλο αυτό που προβλέπει το Ισλάμ και όλες αυτές εδώ πέρα οι θρησκείες της Μέσης Ανατολής. Και ξαφνικά μουσουλμανοποιείται η Θράκη και κανένας δεν αντιδράει. Και το βλέπουμε και μέσα από το τουρκικό προξενείο, το βλέπουμε και με το κόμμα Κίεβ, που καλός ή κακός δεν σέβονται τον Έλληνα και την Ελλάδα. Εγώ θα πω ότι είναι Έλληνες μουσουλμάνοι και ότι ο καθένας μπορεί να κάνει τις επιλογές του. Αλλά εδώ πέρα, όταν βγαίνει ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, όταν βγαίνει ο Ερντογάν ο πρόεδρος και λέει ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες, κύριε Καλυβιώτη, συγγνώμη, θα έπρεπε να υπάρχει έντονη αντίδραση και να ξεκαθαρίζουν τα υπουργεία τις θέσεις τους, και στην τελική η λύση για εμένα, για να σας το πω και αυτό, είναι να μεταφερθεί ένα υπουργείο στην Αλεξανδρούπολη, για να μην μπορεί να κάνει βήμα μπροστά ο Τούρκος.
10: όχι μόνο αυτό. Πρέπει να κλείσει το τουρκικό προξενείο.
0: Και αυτό.
10: Πρέπει να κλείσει το τουρκικό προξενείο. Και πρέπει να κλείσει και η Ιράτ. Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό δεν κάνουν Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, κύριε Σερέτη. Ο λόγος που δεν κάνουν Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας είναι διότι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας λειτουργεί με τον εξής τρόπο. Βγάζει μία κίτρινη κάρτα πρώτα στο ένα Υπουργείο και λέει αν συνεχίσεις προς τα εκεί πάτσε κόκκινη κάρτα. Και η κόκκινη κάρτα σημαίνει ότι του συντάγματος, γιατί θα έπρεπε να μπει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στο Σύνταγμα, να μπορεί να έχει λόγο, διότι εάν ξεπεραστούν οι κόκκινες γραμμές, δεν μπορεί να είναι πλέον πάνω αυτός ο υπουργός ή κάποιοι διοικητικοί υπάλληλοι ή οποιοδήποτε. Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας έχει και η Ουγκάντα. Θα σας θυμίσω ότι μια χαρά είναι η Ουγκάντα, έτσι δεν το λέω υποτιμητικά. Μια χαρά είναι η Ουγκάντα. Λοιπόν, και με τον στρατηγό εκεί πέρα που λέει με τη σχέση του με τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Λοιπόν, άρα, ο λόγος που δεν κάνουν διαχρονικά Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας είναι γι' αυτό. Δεν βλέπετε τι έγινε με τον κύριο Ντόκο προηγουμένως.
0: Τρομερό κι αυτό, ναι.
10: Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εσείς πιστεύετε ότι είναι σοβαρή αντιμετώπιση?
0: Σε καμία περίπτωση.
10: Είναι σοβαρή αντιμετώπιση τώρα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Συμβούλιο Εθνικής Ανασφάλειας. Όχι ασφάλειας.
0: Και εκεί συγκάλυψη.
10: Μην πούμε τώρα για την ιστορία του κύριου Ντόκου στο ΕΛΙΑΜΕΠ.
0: Να μην μιλήσουμε γενικά για το ΕΛΙΑΜΕΠ και το τι πρόσωπα υπάρχουν εκεί πέρα μέσα και το πώς από ό,τι φαίνεται είναι φανατικά υπέρ της Τουρκίας.
10: Ναι και να ξέρετε, είναι επιτυχία αυτή, διότι το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν ξεκίνησε έτσι. Να σας πω την πραγματικότητα. Εγώ όλοι γνωρίζω να πάνω κάτω ποιες είναι οι πεπιθήσεις μου κτλ. Και τι έχω πει για το ΕΛΙΑΜΕΠ. Γιατί έχω πει και για την κυρία Γαβουνέλη και γιατί έχω πει και προηγουμένως από ανθρώπους που ήταν πρώτη κυρία Γαβουνέλη. Αλλά δεν ξεκίνησε έτσι. Το γεγονός ότι όμως εξελίχθηκε έτσι το ΕΛΙΑΜΕΠ δείχνει κάποια πράγματα για την Ελλάδα. Και δείχνει κάποια πράγματα γενικότερα για το πώς μπορούν και θεσμοί αλλοιώνονται τουλάχιστον. Και όταν βλέπεις τον κύριο Δημητριάδη που λέει ότι ήταν ο ανταυτού του Πρωθυπουργού να μας λέει ότι εάν, ξέρω εγώ, στη Λωρίδα του Σαχέλ, κάπως έτσι το είπε εκεί πέρα, κάποιος Σουδανός ή οποιοςδήποτε άλλος πεινάσει, δεν έχει νερό κτλ. Θα έρθει προς τα εδώ. Σοβαρά. Αυτή είναι η αντίληψη της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Εάν έχουμε δηλαδή κλιματική αλλαγή στη Λωρίδα του Σαχέλ, θα τους φέρουμε όλους εδώ. Αυτό δηλαδή, ξέρετε πόσο έχει αυξηθεί ο πληθυσμός? Έχει πάει στα 1,25 δις. Τι να κάνουμε δηλαδή, θα τους φέρουμε όλους εδώ? Αυτά είναι σοβαρή εξωτερική πολιτική. Υποτίθεται ότι έχει μία σχέση με τη Γαλλία. Γιατί εγώ δεν είμαι άνθρωπος των λαϊκισμών. Και θα πω πράγματα που άλλοι δεν λένε. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι η Γαλλία είχε προβλήματα στο Μάλι. Η Ελλάδα έστειλε να συνδράμει με στρατεύματα στο Μάλι, ούτως ώστε να έχει λόγο στο Μάλι. Εγώ είμαι υπέρ της αποστολής στρατευμάτων. Είμαι κατά του η Ελλάδα να είναι συνεχώς το υποχωρητικό παιδί που συνέχεια μείνεται. Σε έναν κόσμο τέτοιο το οποίο θα φέρνεται έτσι μπροστά μας, μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η αντίληψη. Είναι εντελώς εκτός τόπου και πραγματικότητας. Τι που στείλαμε στη Λιβύη και είδατε τι έγινε ανοργάνωτα. Λοιπόν, δεν είναι... Βλέπετε τι γίνεται με την αμυντική βιομηχανία αυτή τη στιγμή. Όπου δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Καμία εξέλιξη, ενώ η Τουρκία γιγαντώνει τις επίπεδες αμυντικής βιομηχανίας. Εγώ δεν λέω ότι έχει τρομερά συστήματα. Δεν έχει. Ήδη ακόμα και να πάρει τους κινητήρες τους F-110 για τα Κάντεν, δεν θα σηματοδοτήσει υπεροχή εναντί της Ελλάδος. Όμως, βλέπετε ότι επειδή έχει αμυντική βιομηχανία, επειδή συμμετέχει σε επιχειρήσεις, όλη η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλεια τη θεωρεί κρίσιμο κόμμα και κρίσιμο παίκτη.
0: Έχει ξεφύγει η κατάσταση και βλέπω ότι από ό,τι φαίνεται αυτή η δειλή κυβέρνηση που φοβάται να αντιδράσει, φοβάται να πάει κόντρα σε όλο αυτό που συμβαίνει με την Τουρκία, και γι' αυτό η Τουρκία διεκδικεί και γι' αυτό χτίζει και σχέσεις και ρίχνει γέφυρες και με Γαλλία και με Αμερική και με Ισραήλ, θα μας κοστίσει πάρα πολύ, διότι βλέπω μελλοντικά, καλώς ή κακώς, άμα συνδυάσουμε και την κατάσταση με το υπερταμείο, με τα αεροδρόμια, με τα λιμάνια, έτσι όπως τα έχουν ξεπουλήσει όλα, λυπάμαι που θα το πω, αλλά βλέπω να υπάρχει διάσπαση κράτους. Σας το λέω τώρα έτσι ευθέως, ακούγεται πάρα πολύ κακό, αλλά βλέπω να υπάρχει διάσπαση κράτους και ποιος ξέρει πού μπορούμε να φτάσουμε. Καλώς ή κακώς, με όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση, με τη δειλή στάση που κρατάει και που επιτρέπει με αυτόν τον τραμπουκισμό του Ερντογάν να διεκδικεί μακροχρόνια, αν συνδυάσω και όλα αυτά που συμβαίνουν με το υπερταμείο, με τα λιμάνια, με τα αεροδρόμια και που τα έχουν ξεπουλήσει όλα, βλέπω να υπάρχει διάσπαση κράτους της Ελλάδας και να έρχονται οι Αμερικανοί, όπως ήρθαν και παλαιότερα και με το Κυπριακό τώρα χθες που συζητούσαμε με όλο αυτό που είχε γίνει, και να μας λέει ότι ξέρετε κάτι, πρέπει να παραδώσετε εθνική κυριαρχία, δεν γίνεται να υπάρξει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, γιατί θέλουμε τα ήρεμα νερά, γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε την περιφερειακή δύναμη, γιατί θέλουμε να είστε σύμμαχοι ή κάτι τέτοιες τρέλες. Και εκεί τι θα κάνουν μετά, όταν όλοι προσκυνάνε την Αμερικανική πρεσβεία?
1: Λοιπόν, ακούστε, δεν φταίνει οι Αμερικανοί όμως. Καταλάβατε, δεν είναι το πρόβλημα οι Αμερικανοί. Εγώ διαφωνώ σε αυτή την αντίληψη. Δεν μας φταίνει οι ξένοι. Εμείς φταίμε, γιατί οι ξένοι πάντοτε, όταν έχει μια πολύ μεγάλη δύναμη όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να αντιλαμβάνεις υπόψη σου. Δεν κινείσαι μόνος σου σε έναν κόσμο. Το ίδιο ισχύει και για το Ισραήλ, το ίδιο ισχύει και για τη Γαλλία, το ίδιο ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη μεγάλη δύναμη. Δεν ζεις μόνος σε αυτόν τον κόσμο. Το πρόβλημα είναι ότι όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανάγκη τη δημιουργία του IMEC, εμείς δεν παίρνουμε ανταλλάγματα γι' αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα, οι Αμερικάνοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Το ζήτημα όμως είναι εμείς πώς στο καλό παίρνουμε ανταλλάγματα. Πάμε στο ΝΑΤΟ για παράδειγμα. Πάμε στο ΝΑΤΟ και αντί να πούμε συνολικά και αντρίκια ότι δεν μπορεί να υπάρχει ομόνοια στο ΝΑΤΟ από τη στιγμή που η Τουρκία έχει κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 πράγματα, από το Κασμπέλι μέχρι το γεγονός ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε για το καλώδιο, που εμείς φταίμε που δεν μπορούμε να προχωρήσουμε για το καλώδιο, αλλά οι Τούρκοι βάζουν απειλές, για το γεγονός ότι συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο με την επίθεση κατά ειρηνευτικών δυνάμεων στην Μήλα, που παραβίασε κατάφορα το καθεστώς που ίσχυε για δεκαετίες στην περίκλειστη περιοχή της Αμοχώστου. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι φως φανάρι, ή με το ρόλο της Τουρκίας στο λάθος μεταναστευτικό, με το κλείσιμο της Αγίας Σοφιάς και τη μετατροπή της Τζαμί, με την μονή της χώρας. Έχουμε άπειρα πράγματα να πούμε. Άπειρα πράγματα να πούμε για την Τουρκία. Αν λοιπόν η Τουρκία δεν συμμορφωθεί, η Ελλάδα αρθρώνεται, ανδρώνεται εδώ πέρα, ως μια χώρα η οποία θα πει αρκετά και θα σας δημιουργήσει ένα πρόβλημα στη συμμαχία, όπως σας δημιουργεί τόσα χρόνια η Τουρκία. Λοιπόν, κανένας δεν σε παίρνει σοβαρά εάν δεν ανορθώσει το ανάστημά σου. Είναι η Ελλάδα. Καμία χορουλά. Αυτό σας λέω. Το πρόβλημα είναι της αντίληψης και του πολιτικού προσωπικού. Δεν φταίει η Αμερική.
0: Ναι, καλώς ή κακώς η Αμερική όμως και, η Μεγάλη Βρετανία και οι Γερμανοί και όλες αυτές οι δυνάμεις έχουν με το δικό τους τρόπο και τις δικές τους μυστικές υπηρεσίες τροποποιήσει μια κατάσταση ώστε να μην μπορεί η Ελλάδα να είναι ανεξάρτητη.
1: Δηλαδή να σας πω, ο Τραμπ φταίει που ο Πρωθυπουργός έλεγε για αριστερό τουρκό τραμπισμό?
0: Όχι, αλλά άμα το πάρουμε ιστορικά, γενικά για την Ελλάδα, φταίνουν και οι Αμερικανοί, φταίνουν και οι ξένες δυνάμεις, φταίνουν και όλοι που είμαστε προτεκτοράτο, γιατί δεν μας επέτρεψαν να είμαστε αυτόνομοι. Αλλά δεν θα το πάω εκεί, γιατί ξέρετε κάτι, εγώ δεν εμπιστεύομαι κανέναν, κύριε Καλυβιώτη. Εγώ δεν εμπιστεύομαι ούτε τους Αμερικανούς, ούτε τους Ισραηλινούς, ούτε τους Γερμανούς, κανέναν. Και συμφωνούμε σίγουρα το ότι θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή, μια Ελλάδα η οποία μπορεί να σηκώσει το κεφάλι και να πάει κόντρα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά με αυτή τη δουλική στάση και λέγοντας σε όλα ναι, βλέπουμε τώρα πού θα φτάσουμε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι οι Αμερικανοί στο τέλος θα επιλέξουν τον Τούρκο. Γιατί ο Τούρκος έχει εμφανίσει ένα πιο ισχυρό πρόσωπο, θεωρούν ότι μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα ως ισχυρότερη περιφερειακή δύναμη στο Αιγαίο και στη συγκεκριμένη τοποθεσία.
10: Τώρα τα λέτε σωστά.
0: Και επίσης, εμένα προσωπικά μου φαίνεται αξιοθαύμαστο το πώς ακόμα μετά από όσες δηλώσεις έχουν κάνει για τον Τραμπ, μετά από όλες αυτές τις κινήσεις με τα ευρωπαϊκά κονδύλια, μετά από τόσες δικογραφίες, ακόμα δεν έχουν πέσει.
10: Έτσι είναι. Λοιπόν, ακούστε, αυτό είναι όπως ακριβώς το λέτε. Οι ξένοι σε τελική ανάλυση τι βλέπουνε? Το ποιος έχει τη δυνατότητα και τη βούληση να σταθεί ισχυρά σε ένα σημείο συγκεκριμένο γεωπολιτικό. Η Ελλάδα είναι ο ομφαλός της γης. Έτσι όπως ακριβώς σας το λέω. Είναι στο καλύτερο, ένα από τα καλύτερα γεωπολιτικά σημεία του κόσμου. Εάν λοιπόν εμείς δεν έχουμε το πολιτικό προσωπικό που μας αξίζει, δεν μας αξίζει τότε να βρισκόμαστε στον ομφαλό της γης. Λυπάμαι που το λέω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί τώρα τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν. Δεν μένουν ακίνητα. Δηλώσεις περί ακινησίας και ότι πρέπει να βρισκόμαστε κάτω από τα ραντάρ αυτή την περίοδο είναι ηλίθιες. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τις χαρακτηρίσω. Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εκτός τόπου και χρόνου. Εδώ πέρα γίνονται υβριδικές επιχειρήσεις στο X, το αντιλαμβάνεστε. Στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok. Η κατάσταση έχει πάει σε ένα νέο επίπεδο. Και η Ελλάδα δεν έχει κανένα τρόπο να αντιπαραδοθεί. Αντίθετα, η κυρία Μενδώνη, νομίζω, ενέκρινε κονδύλια για την Οδύσσια του Νόλαν. Με μαύρη ωραία Ελένη, Πινελόπη με μπότοξ, ράπερ στη θέση του Βάρδου και όλο το καθεξής. Άρα βλέπετε ότι από τα πιο χαμηλά ξεκινήσεις πάτε κατευθείαν στα εξέχοντα, στα πιο σημαντικά. Μια χώρα πρέπει να την κρίνει συνολικά τι κάνει στη χαμηλή πολιτική για να φτάσει στα πολύ σημαντικά. Εδώ δεν κάνουμε βασικά πράγματα στα επίπεδα της μαλακής ισχύος. Θα κάνουμε σοβαρά πράγματα στα επίπεδα της σκληρής ισχύος. Δεν βλέπετε τι γίνεται με την Κύπρο αυτή τη στιγμή που θέλουν πάλι να το βάλουν μπροστά? Δεν βλέπετε ότι στο ΝΑΤΟ, ασχέτως όποια άποψη και να έχει κανείς για το Ισραήλ, βλέπετε ότι το Ισραήλ μιλάει περισσότερο από την Ελλάδα και για την Κύπρο και για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μα είναι αυτό το κρίνετε εσείς ως σοβαρό? Είναι λογικό αυτό το οποίο συμβαίνει?
0: Λογικό δεν είναι σίγουρα.
10: Είναι λογικό? Δηλαδή δεν υπάρχει εξήγηση από ένα σημείο και μετά. Δεν υπάρχει εξήγηση από ένα σημείο και μετά. Το πρόβλημα λοιπόν εδώ πέρα είναι ότι θα πρέπει να αλλάξει δομικά το κράτος μας. Δομικά δηλαδή πρέπει να δημιουργηθούν κρατικοί θεσμοί όπως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, οι οποίοι θα υπέρκυνται των πολιτικών προσώπων. Η εθνική ασφάλεια της Ελλάδος είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για να την αφήνουμε μόνο στους πολιτικούς. Χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα ελληνικό βαθύ κράτος. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Αναγκαστικά, αυτή τη στιγμή έχουμε περιπέσει στην ανάγκη των πολιτικών γενικά για να δημιουργηθεί αυτό το βαθύ κράτος. Εάν δεν δημιουργήσουν όμως αυτό το βαθύ κράτος οι ίδιοι, θα το δημιουργήσει μια εθνική τραγωδία.
0: Εσείς πιστεύετε ότι μελλοντικά έρχεται διάσπαση κράτους?
10: Τι εννοείται, πρέπει να μου το προσδιορίσετε?
0: Ότι στην ουσία, εφόσον η Ελλάδα είναι καταχρεωμένη, εφόσον η Ελλάδα έχει υποθηκεύσει ακόμα και τα μνημεία, ακόμα και το έδαφος της, ακόμα και ό,τι έχει και δεν έχει στο υπερταμείο, εφόσον βέβαια έχουν ξεπουληθεί όλα τα δημόσια αγαθά και τα έχουν αναλάβει οι ιδιώτες, γιατί αυτό είναι το όνειρο του Μητσοτάκη, δεν υπάρχει Ελλάδα. Στην ουσία δεν υπάρχει κάτι κρατικό, δεν υπάρχει κάτι δημόσιο. Υπάρχει μόνο ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει απομείνει και φορολογείται.
10: Ακούστε ποιο είναι μετά το σχέδιο του Μητσοτάκη για την Ελλάδα. Το σχέδιο του Μητσοτάκη για την Ελλάδα ήταν η λεγόμενη συγκαπουριανοποίηση. Προσέξτε τι σας λέω. Η Σιγκαπούρη ήταν μια χώρα, πάρα πολύ μικρή βέβαια, δεν είχε καμία σχέση σε μέγεθος πλήκτρας με την Ελλάδα, η οποία για να έχει την ησυχία της παραδόθηκε σε όλες τις πολυεθνικές εταιρείες. Αυτό έχει συμβεί απλά είχε ένα κράτος, έναν ας πούμε τύπης επικεφαλής του κράτου, ο οποίος είναι ημιμονάρχης, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και εκλογές. Και έχει παραδοθεί πλήρως στις πολιτικές εταιρείες και κρατά την ησυχία της. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ελλάδα επί Μητσοτάκη κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Έχει παραδώσει όλο τον εθνικό πλούτο σε ελληνικά ελληνικά συμφέροντα και ελληνικές ολιγάρχες, αλλά και σε διάφορες πολιτικές εταιρείες, οι οποίες όμως αντιστοίχως δεν δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας με υψηλά εισοδήματα, γι' αυτό ο μισθός μας είναι λίγο, μάλλον οι αγορές

0: Διότι όσους περισσότερους νέους φέρει πίσω, τόσο μεγαλύτερη και αντίδραση. Δείτε στην Ελλάδα, ένας από τους λόγους που δεν έχουμε αντίδραση είναι τα νιάτα όλα έχουν πάει στο εξωτερικό. Το λεγόμενο brain drain. Και με ψευδοαφηγήματα ότι είχαμε πίσω brain gain. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι ένα εντελώς ψευδές αφήγημα της κυβέρνησης, το οποίο δεν στηρίζεται από πουθενά. Λοιπόν, ο λόγος λοιπόν για τον οποίο δεν μπορεί να υπάρξει εύκολα πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα είναι επειδή απουσιάζουν τα νιάτα. Διότι τα νιάτα έχουν το σθένος να πάνε την κατάσταση ένα βήμα παραπέρα. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι ή οι συνελλήνες μεγαλύτερων ηλικιών δεν έχουν σοφία ή δεν κάνουν, ας πούμε, πολλά σωστά πράγματα, όμως είναι έτσι η φύση των ανθρώπων, ότι από κάποια ηλικία και μετά λειτουργούν με αυτά που έχουν μάθει.
1: Εγώ θα διαφωνήσω λίγο σε αυτό, κύριε Γαλιβιώτη, διότι θεωρώ ότι και νέοι άνθρωποι δεν ασχολούνται ενεργά με την πολιτική και δεν έχουν την αντίληψη να καταλάβουν το τι μπορεί να βοηθήσει αυτή τη χώρα. Θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι στην αντίληψη, όχι τόσο στην ηλικία. Αν και καταλαβαίνω φυσικά αυτό που λέτε για τις μεγαλύτερες ηλικίες που έχουν συνηθίσει άλλα πράγματα. Εδώ πέρα χρειαζόμαστε μια πνευματική επανάσταση για να μπορέσουμε επιτέλους να εξηγήσουμε στους νέους το ότι πρέπει και αυτοί να καλλιεργήσουν τα μυαλά τους για να κατανοήσουν πώς έχει το πράγμα. Γιατί βλέπω ότι περισσότεροι είναι ανιστόρητοι, για παράδειγμα. Δεν ξέρουν τι έχει συμβεί. Για μένα, σας το λέω ευθέως, κάποιος που θαυμάζει Ναζί είναι ανιστόρητος. Γιατί εμένα ο προπάπος μου πέθανε για να πολεμάει τους Ναζί, γιατί έχω πάει στη γραμμή του Μεταξά, στη Δράμα και στο Ρούπελ και έχω δει τι αγώνα δώσαν οι Έλληνες απέναντι στους Ναζί. Δεν νοείται Έλληνας πολίτης για εμένα να λέει ότι υποστηρίζει Ναζί. Σας το λέω ξεκάθαρα. Και οι νέοι έχουν τέτοιες τάσεις.
0: Συμφωνώ μαζί σας. Διότι γαλουχήθηκαν από μια υποκουλτούρα η οποία τέλος πάντων προέρχεται από ένα συγκεκριμένο χώρο και αυτή η υποκουλτούρα τους προσέφερε αυτό το οποίο τους προσφέρεται στο σχολείο με αλφαγιωτά, έκρηξη τεστοστερόνης.
1: Σωστό.
0: Τα λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι.
1: Σωστό.
0: Έκρηξη τεστοστερόνης, να τους το προσφέρει αυτό ο ελληνικός στρατός, να τους κάνει τα πράγματα πολύ πιο ενδιαφέροντα. Δηλαδή, ας πούμε, να έχουν βολές, η εκπαίδευσή τους να έχει πραγματικό αντίκρισμα, να τους εκπαιδεύουμε στα drones, όχι τώρα που φτάσαμε στο και 5, να τους κάνει το πράγμα πιο ενδιαφέρον. Και να μάθουν πειθαρχία από 18 χρονών όλοι, όχι σαν και εμένα που πήγα 26, για να τελειώσω όλες μου τις σπουδές και να γυρίσω κακός. Έπρεπε όλοι να έχουμε πάει 18. Χωρίς αναβολές, χωρίς τίποτα. 1,5 χρόνο, πειθαρχία, να μάθεις πράγματα, να πάρεις δεξιότητες και με το να πάρεις δεξιότητες να βοηθήσεις το έθνος σου.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Για τις ένοπλες δυνάμεις, ποια είναι η άποψή σας? Γιατί εγώ βλέπω ότι έχουμε πάρα πολλά παράπονα, πάρα πολλές αντιδράσεις από τα στελέχη τώρα, έτσι, πάρα πολλές παρετήσεις. Κύριε Καλλιβιώτη, θεωρώ ότι διαλύουν τις ένοπλες δυνάμεις, σας το λέω έτσι.
0: Δεν διαφωνώ. Έχω τοποθετηθεί καιρό για αυτό το απαράδεκτο πράγμα για τους υπαξιωματικούς το οποίο πέρασε. Και γενικότερα για το πώς αντιμετωπίζαν τους ΕΠΟΠ και γενικότερα για το πώς αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υψηλή εξειδίκευση, τους τεχνικούς ας πούμε μέσα στο στρατό, που έχουν υψηλή εξειδίκευση γνώση ούτως ώστε να για παράδειγμα να συντηρήσουν μια πολεμική φρεγάτα, ένα μαχητικό ή οτιδήποτε, και όλοι αυτοί θα φύγουν και στον ιδιωτικό τομέα θα πάρουν περισσότερα λεφτά, να σας το θέσω έτσι, και από εκεί και πέρα τι θα κάνει μετά το κράτος που δεν θα έχει άλλους? Θα κάνει extract, δηλαδή θα το δώσει έξω σε ιδιωτικές εταιρείες, σε ιδιώτες. Αυτό λοιπόν εντέλει τι είναι? Τι είναι πιο συμφέρον? Να έχεις εντός του στρατού το προσωπικό ή να δίνεις ένα συμβόλαιο έξω που θα είναι πολύ υψηλότερο? Άρα εδώ πέρα συμβαίνουν πράγματα που σας είπα, έχουν ένα μοτίβο. Αυτό το μοτίβο λοιπόν θα πρέπει ο ελληνικός λαός, το ελληνικό έθνος, να χρησιμοποιήσει το κριτικό όπλο του που είναι ψήφος του και να αποφασίσει. Αν δεν το κάνει, δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Και πρέπει πάντα να συγκρίνουμε κιόλας ποιους έχουμε απέναντί μας, γιατί βλέπουμε για παράδειγμα.

0: Παράδειγμα τώρα έτσι σε μια συνάντηση που πάει ας πούμε ο Τούρκος με τους Έλληνες και συζητάει και υπάρχει ας πούμε μια χύψη σοβαρότητα από την πλευρά της Τουρκίας και από τη δική μας πλευρά έχουμε υφυπουργό εξωτερικών, τον Γιάννη Λοβέρδο. Έτσι δηλαδή με πιάνει τρέλα, μιλάω με έντονο ύφος κύριε Καλυβιώτη, αλλά δεν μπορώ να ανεχτώ να βλέπω τον Γιάννη Λοβέρδο να είναι υπουργό εξωτερικών και να πηγαίνει εκεί να συζητήσει τι ο Λοβέρδος δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή δεν βγαίνει άκρη και με τα πρόσωπα. Όταν βάζεις έναν Έλληνα δημοσιογράφο να είναι υφυπουργό εξωτερικών και από την άλλη πλευρά έχεις τους στρατηγούς που έχουν πάει σε πόλεμο, που έχουν τις δικές τους ταξιαρχίες. Μιλάμε εδώ πέρα για μια οργάνωση, για μια σοβαρότητα, για κάποιους ανθρώπους που έχουν μια εμπειρία πάνω στον κλάδο. Εμάς δεν έχουν καμία σχέση με τους κλάδους που αναλαμβάνουν.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία. Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να πάρει αυτή τη στάση. Τώρα μην μπούμε στη λογική σε τι είχε δίκιο και σε τι είχε άδικο. Είχε σε αρκετά άδικο, σε κάποια λίγα είχε δίκιο. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι το ουκρανικό σε κανένα σημείο δεν το έχει χρησιμοποιήσει, γιατί εκτελήσεται ακόμα με το ουκρανικό, έτσι, με κατέρωθεν πολύ ισχυρά πλήγματα. Είδατε εσείς σε κανένα σημείο το Υπουργείο Εξωτερικών να προέβη σε επιθετική διεθνοποίηση του κυπριακού προβλήματος, αξιοποιώντας αυτή τη στιγμή εντός εισαγωγικών, το αξιοποιώντας γιατί πεθαίνουν άνθρωποι, το συνεχιζόμενο πόλεμο? Εφόσον είσαι αποφασίσει να πας προς τη μία πλευρά, θα έπρεπε τότε να κάνεις άμεση σύνδεση της ρωσικής κατοχής στη χώρα αυτή με την τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Αν δεν το κάνεις αυτό, δεν υπάρχει λόγος τότε. Το κάνεις μόνο για να πάνε ελληνικές εταιρείες να νοικοδομήσουν την Ουκρανία μετά. Και το αφήνω εκεί. Δεν υπάρχει άλλος λόγος λοιπόν, εάν δεν κάνεις αυτό που είπα προηγουμένως. Γιατί έχει πολλά disadvantage να μην υποστηρίξει τη Ρωσία. Έχει πάρα πολλά disadvantage. Έχει όμως και κάποια avantage. Τα χρησιμοποιείς αυτά τα avantage? Όχι. Άρα κάτι συμβαίνει. Αυτό προσπαθώ να σε εξηγήσω. Ότι εδώ πέρα τα πράγματα γίνονται σε μορφή business. Δεν γίνονται σε μορφή συγκροτημένης πολιτικής η οποία έχει ως στόχο να ανασυγκροτήσει την Ελλάδα ως κρατική οντότητα. Γιατί το είπατε προηγουμένως. Έχει ως στόχο η Ελλάδα να γίνει ένα πολυπαράρτημα διάφορων οικονομικών κύκλων. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου.
0: Άρα υπάρχει ένα σχέδιο, όπως σε όλους τους τομείς από ό,τι φαίνεται, από σταθεροποίησης, που μας οδηγεί στον κρεμό.
1: Σίγουρα υπάρχει σχέδιο. Σας το λέω ευθέως. Υπάρχει σχέδιο. Γιατί υπάρχει μοτίβο. Δίνουν οι ελληνικές τράπεζες δάνειο στις μικρομεσαίες στους Έλληνες επιχειρηματίες? Όχι. Γίνεται αντιστοίχως εύκολες συμπράξεις και γρήγορες με Έλληνες ολιγάρχες και με ξένες πολυεθνικές? Ναι. Γίνεται κάτι για να αναστηθεί ο πρωτογενής τομέας, ούτως ώστε να πάνε οι Έλληνες στην περιφέρεια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης που είχαμε την ευκαιρία? Δηλαδή τι θα μπορούσε συγκεκριμένα, για να μην μιλάμε γενικά και αόριστα. Έκανε startups ούτως ώστε σε συγκεκριμένους χώρους, εφόσον βλέπεις ότι δεν υπάρχει πληθώρα εργατικού δυναμικού, να έχεις αυτοπατοποιημένα τρακτέρ τα οποία θα σπέρνουν. Λέω ένα παράδειγμα. Έχεις δημιουργήσει τεχνικά συστήματα ρομποτοποιημένα, ούτως ώστε να μαζεύουν την ντομάτες όπως γίνεται στο Ισραήλ? Τα έχεις κάνει αυτά? Τα έχεις δώσει σε επιδότηση στους αγρότες? Όχι. Τι έκανες ανταυτού? Ο ΠΚΠ. Και απ' την άλλη τους έχεις αφήσει χωρίς το φθηνό πετρέλαιο, χωρίς τα αιτήματα τα οποία έχουν ζητήσει, και άρα επί της ουσίας βάζεις μια τορπίλη στον πρωτογενή τομέα. Παίρνει εσύ και με τους φθηνοτρόφους. Λοιπόν, δεύτερον. Τρίτον, όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία, έχεις κάνει προσπάθειες να δημιουργήσεις ισχυρή αμυντική βιομηχανία? Όχι. Έχεις κάνει προσπάθειες ούτως ώστε η μεσαία τάξη, τα μεσαία στρώματα να μπορέσουν να έχουν μια οικονομική δυνατότητα ούτως ώστε να λυθεί το δημογραφικό πρόβλημα, αλλά και οι ίδιοι τα δυναμικά μεσαία στρώματα από ηλικίες 18-55 να θέλουν να παραμείνουν στην Ελλάδα. Όχι. Έχεις κάνει κάτι για να συστήσεις το στρατό σου πλην ίσως κάποιων πραγμάτων που γίνονται με τα drones, που και αυτά εκεί αμφισβητώ διάφορα πράγματα. Όχι. Έχεις κάνει στην εξωτερική πολιτική αυτά που πρέπει. Όχι. Έχεις κάνει στο λαθρό μεταναστευτικό αυτά που πρέπει. Όχι. Άρα αυτό είναι μοτίβο για μένα. Αυτό είναι μοτίβο.
0: Ναι.
1: Έχεις κάνει μόνο το ελληνικό που σε ενδιαφέρει. Έχεις φέρει μόνο συγκεκριμένες πολυεθνικές εδώ πέρα που σε ενδιαφέρει. Δεν έχεις κάνει τίποτα με την Τουρκία. Δεν έχεις κάνει τίποτα για το λαθρό μεταναστευτικό. Δεν έχεις κάνει τίποτα για το δημογραφικό. Δεν έχεις κάνει τίποτα για τους μικρομεσαίους, δεν έχεις κάνει τίποτα για τους αγρότες, δεν έχεις κάνει τίποτα για τους κτηνοτρόπους.
0: Εσχεμένα.
1: Άρα αυτό είναι σχέδιο, είναι μοτίβο. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω.
0: Συμφωνώ είναι μαζί σας. Είναι μοτίβο, συμφωνώ μαζί σας. Και επειδή έχουμε δύο λεπτά, θα σας κάνω την τελευταία ερώτηση. Βλέπουμε ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης τα λεφτά τα εκμεταλλεύτηκαν με συγκεκριμένο τρόπο, στηρίξαν τους ιδιώτες, στηρίξαν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θυμάμαι το 2016.
1: Όχι όλους οι ιδιώτες.
0: Ναι, όχι, συγκεκριμένους είπα ιδιώτες.
1: Ναι.
0: Και θυμάμαι το 2016 που έβγαινε ο Μητσοτάκης και έλεγε ότι θέλει να κάνει την Ελλάδα την μπαταρία της νότιο-ανατολικής Ευρώπης και από ό,τι φαίνεται τα καταφέρνει, αλλά το ρεύμα, η τιμή δεν πέφτει. Κάτι παρόμοιο θέλουν να κάνουν και με την ίδρευση και με το νερό και να ιδιωτικοποιήσουν και το νερό δηλαδή. Και αναρωτιέμαι, και αυτή είναι η τελευταία ερώτηση, μελλοντικά όταν θα ελέγχουν αυτοί οι άνθρωποι με τους φίλους τους, με την παρέα τους, με το λόμπι τους, το νερό, το ρεύμα, τα περισσότερα ακίνητα, γιατί φτωχοποιούν τον ελληνικό λαό και με τα φαντ και τις πρακτικές έχουν εισβάλει και έχουν αρπάξει τα πάντα. Όταν θα ελέγχουν άτομα μέσα στην ΕΥΠ, γιατί μονιμοποιούν άτομα μέσα στην ΕΥΠ, όταν θα ελέγχουν υφυπουργούς, γιατί μονιμοποιούν υφυπουργούς, είναι και αυτό το τρελό που ζούμε τώρα. Και όταν βλέπουμε ότι έχουν διορίσει τον πρόεδρο, τον Σεβαστίδη στους εισαγγελείς, τον Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας και γενικά όλα αυτά τα τοποθετημένα πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές, κρατικές υπηρεσίες και σε διάφορους ομίλους ιδιωτικούς.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
5: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, όμορφη μικρή γλυκιά Θεσσαλονίκη. Άλλο ένα Σαββάτο εδώ στο Focus FM 103,6 και στην εκπομπή Focus στην Παιδεία με τον Λευτέρη Κοτσιόπουλο. Ένα όμορφο Σάββατο σήμερα. Είναι πραγματικά η θερμοκρασία και οι συνθήκες που θα έπρεπε να είναι 365 μέρες το χρόνο σε αυτή τη ρημάδα τη χώρα. Να έχει μια ελαφρέα ζεστούλα το μεσημέρι, έτσι όπως είναι τώρα, με ένα ελαφρύ αεράκι, και το βραδάκι ψυχρούλα. Να θες να κοιμηθείς και να πέφτεις και να κοιμάσαι σαν τούβλο, ρε παιδί μου, το ευχαριστιέσαι. Αυτό χθες, ας πούμε, αυτό που βίωσα ήταν εξαιρετικό. Να έχεις κλειστά τα παράθυρα, να θες και λιγάκι εκεί στο βουνό που είμαι και εγώ πάνω, να θες εντονάκι για να κοιμηθείς. Μου είχε λείψει αυτό, ήταν υπέροχο. Και να ξυπνάς σήμερα και να κάνεις τη βόλτα σου μέσα στην πόλη και να είναι μια υπέροχη πόλη. Γιατί να είναι υπέροχη πόλη, εξυπήσεις και την άδεια. Είναι άδεια. Είναι άδεια. Είναι τα πάντα. Πάρκινγκ. Διαλέγεις θέση που σε βολεύει. Θες δέντρο. Θες ήλιο. Θες γωνία. Θες κέντρο. Θες και παραγγέλνεις μπουγάτσα, ρε παιδί μου. Και δεν θέλω το ένα ή το άλλο. Να το σπίτα, ναι. Να κάτσεις να κάνεις βολτίτσα στην πόλη. Σε 5 λεπτές από τη μία μεριά της πόλης στην άλλη. Λες και η πόλη ήρθε και συρρυκνώθηκε και μειωθήκαν οι αποστάσεις της. Είναι εξαιρετικές. Και για, βέβαια, είναι εξαιρετικές για εμάς που έχουμε μείνει πίσω. Γιατί είναι άδεια, γιατί κάποιοι άλλοι είναι σε διακοπές αυτές τις ώρες. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να τα. Τι? Ποιοι περνάνε καλύτερα όμως. Εμείς τουλάχιστον τα χαλάμε λεφτά. Ναι, είμαστε πιο οικονομικοί εδώ πέρα. Δεν θα έχουμε να γκρινιάζουμε για το πόσο φασαρία έχει στους δρόμους και το πόσο κίνηση έχει για τα ρημάδια, τα διόδια. Όπως επίσης δεν θα έχουμε να γκρινιάζουμε για τις πολύ ακριβές τιμές της παραλίας. Είμαστε εδώ, η παραλία τζάμπα είναι, την περπατάς. Είμαστε τέλεια. Ναι, βούτα μέσα γιατί για αυγό με αυτή στην πλάτη δεν χρειάζεται. Σαν τον άλλον που βούτυξε προχθές μέσα, που είχε βαφτεί τζόκερ και βούτυξε. Εντάξει. Πρέπει να το έχει σκάσει το δρομοκαίκι η ψυχούλα και ήρθε εδώ πέρα, τη Σταυρούπολη. Μωρέ, εντάξει. Λοιπόν, άρα μια υπέροχη μέρα σήμερα, υπέροχα νέα σήμερα, πολλές ειδήσεις έχουμε να πούμε για σήμερα, να είναι καλά η πολιτική σκηνή της χώρας. Μας έχει δώσει υλικό, όχι για μία εκπομπή, μας έχει δώσει υλικό για να βγάλουμε ολόκληρο βιβλίο μέσα σε μία μέρα. Δεν σταματάμε να ευχαριστιόμαστε. Τι έχουμε να πούμε σήμερα? Θα μιλήσουμε για την ημέρα της δημοκρατίας που γιορτάσαμε χθες. Θα σας πω για κάποια πράγματα εκεί. Θα μιλήσουμε μετά για όλη αυτή τη... για το καινούριο δρόμο που παραδόθηκε και τα δεδομένα που έχουν παίξει και σε συνάρτηση και με το μετρό της Θεσσαλονίκης. Θα δείτε πώς θα το συνδυάσουμε. Θα μιλήσουμε για την Αδωνιάδα και για τη νέα υπόθεση με την Νοβάρτης μέσα. Έχουμε αρκετά πράγματα να σχολιάσουμε. Για εκλογές θα πούμε. Για το κίνημα Δεν Πληρώνω. Το έμαθες, αγαπητέ μου, το καινούριο κίνημα Δεν Πληρώνω? Λέγεται Νέα Δημοκρατία και δεν πληρώνει τα χρέη της. 602 εκατομμύρια. Ναι, όχι, αυτοί το ξεπεράσαν. 600 το πάσο και είναι άλλα λαμόγια. Θα το ξέρουμε ούτως ή άλλως. Μπαταξίδες. Μα γι' αυτό θα συνεργαστούν και θα συγκυβερνήσουν. Αλλά η Νέα Δημοκρατία, και θα σας εξηγήσω αργότερα, 602 εκατομμύρια από 540 σημαίνει ότι μπήκανε μέσα μια χρονιά 60 μίλια μέσα. Θα πούμε και άλλες λεπτομέρειες αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε να δούμε πολλά με άλλη οπτική γωνία όπως πάντα. Να γελάσουμε και λιγάκι, γιατί αν δεν γελάσουμε θα τρελαθούμε. Πρωτού μπούμε όμως σε αυτήν όλη την ιστορία, θα πάμε να δούμε λίγο το σαν σήμερα, για να μπορούμε να θυμόμαστε τι γινόταν παλιά. Γιατί μόνο όταν γνωρίζουμε το παρελθόν μας μπορούμε να καταλάβουμε το παρόν μας και μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον μας. Γιατί ως γνωστό, η άτιμη ζωή είναι ένας κύκλος. Ναι, πραγματικά, ένιωσες. Ναι, λοιπόν, η άτιμη ζωή είναι ένας κύκλος και επαναλαμβάνεται συνεχώς. Σήμερα, γιορτή, χρόνια πολλά στις Ανούλες. Ναι, γιορτάζουν οι Ανούλες, έτσι λέει τουλάχιστον. Ανούλα το λέει, τίποτε. Λοιπόν, ο Ευπραξίας, ο Ευπράξιος και Ολυμπίας. Ολυμπιάς, για την ακρίβεια, Ολυμπιάς. Okay. Ευπράξιο, Ανούλα μη με πάρετε, είστε πολλές. Ευπράξιος και Ολυμπιάς, αν υπάρχει και μας ακούει, ως γνωστόν, το κλασικό, το καθιερωμένο, τραπεζάκι το βράδυ στα μπουζούκια, κερασμένο από εμάς όλα τα έξοδα δικά του, για να μπορέσει να πάει όπου το πούμε. Παιδιά, υπάρχουν σφίξες, δεν είναι. Δεν είναι για πολλά πολλά. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα γυναικών και κοριτσιών με αφρικανική καταγωγή. Μέχρι και πριν μερικά χρόνια μπορεί να το ακούγαμε ως εξωτικό κομμάτι. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, με όλους αυτούς που έχουν έρθει από τις διάφορες χώρες της Αφρικής στη χώρα, σχεδόν το βλέπουμε καθημερινά πλέον. Διεθνής ημέρα εδώ γελάμε λιγάκι, δικαστικής ευημερίας. Στην Ελλάδα ιδίως η δικαστική ευημερία. Κοίταξε να δεις, η ευημερία των δικαστών όντως είναι καλή. Αλλά δεν θα συνεχίσω άλλα, γιατί βλέπω ο σταθμός θα κλείνει μετά, άμα ανοίξω το στόμα μου κι εμείς. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη των πνιγμών. Εδώ είναι πολύ σοβαρό το κομμάτι. Θα σας πω μόνο μία λεπτομέρεια από έναν άνθρωπο ο οποίος είχε τη χαρά στα νιάτα του, μέσα στα πλαίσια της φίτησης που έκανε, να τελειώσει και να βαγωστική. Ναι. Η θάλασσα στα 2 με 3 μέτρα από την παραλία και η θάλασσα στα 150 μέτρα από την παραλία, θα σας πω ένα μεγάλο μυστικό, είναι ίδια. Δεν αλλάζει τίποτα. Ίδιο νερό είναι στα 5 μέτρα μακριά από την παραλία, ίδιο νερό είναι και στα 150 μέτρα από την παραλία. Η μόνη διαφορά που έχει το 5 μέτρα από την παραλία με τα 150 μέτρα από την παραλία είναι ότι στη δεύτερη περίπτωση πιθανότητα θα πνιγείς κιόλας. Και τότε η θάλασσα θα τη δεις με μια άλλη οπτική γωνία. Θα τη δεις από κάτω προς τα πάνω, θα βλέπεις, και όχι από πάνω προς τα κάτω. Και πιστέψτε με, δεν είναι το καλύτερο δυνατό που μπορείτε να δείτε, γιατί θα είναι και το τελευταίο που θα δείτε. Λοιπόν, όποιος θέλει να κολυμπήσει, συμβουλή από έναν άνθρωπο που κολυμπάει πάρα πολλά χρόνια και σε καλό επίπεδο, που πηγαίνω στην παραλία και παλιότερα ιδίως κολυμπούσα 1,5-2 χιλιόμετρα, 3 χιλιόμετρα, έμπαινα και κολυμπούσα. Έμπαινα στην παραλία στο ύψος του στήθους στο νερό και ξεκινούσα και κολυμπούσα παράλληλα με την παραλία όλη τη διαδρομή. Έβρισα κανένα δυο λεγόμενους μέσα, τα κάνουμε, το έκανα λίγο στην άκρη, έκανα, αλλά πήγαινα σε αυτό το βάθος. Γιατί το νερό, όπως και ο αέρας, δεν είναι στοιχείο της φύσης του ανθρώπου. Αν πάθεις μια κράμπα ή ένα φούσκωμα ή μια ζαλάδα όταν πετάς, δεν πετάμε, αλλά τέλος πάντων, αν θα δυνητικά πετούσαμε, ή αν είσαι στο νερό, δεν θα είναι όπως τη γη που είναι το στοιχείο μας, που απλά θα κάτσεις κάτω και θα σου περάσεις. Στη μία θα γκρεμοτσακιστείς, στην άλλη θα βουλιάξεις και θα πνιγείς. Άρα, ένα κοινωνικό μήνυμα από την εκπομπή του Focus FM και την εκπομπή Focus στην παιδεία του σταθμού: μην πνίγεστε στη θάλασσα. Ναι, ούτε αυτό ισχύει. Το μισή ώρα από το φαγητό, μία ώρα, τρεις ώρες, τέσσερις ώρες από το φαγητό δεν ισχύει. Η διαδικασία δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει με το, βέβαια εντάξει, να κάτσεις τρεις-τέσσερις ώρες μετά δεν είναι, αλλά και πάλι και τέσσερις ώρες να πας μετά την κολύμβηση, αν το παρακάνεις μπορεί να σου γίνει υπογλυκαιμία. Γενικότερα, έχετε υπόψη σας, δεν ξεμακραίνετε από τη θάλασσα. Υπάρχουν αέριδες, υπάρχουν ρεύματα, υπάρχουν βλάκες που μπορεί να σας πέσει κανένας πάνω στο κεφάλι με κανένα σουπ, σαπ, κρις κραφ, κότερο, ξέρω εγώ τι είναι αυτό, τζετ σκι και δεν. Έχετε, βάλτε μια εκτίμηση των δυναμιών σας. Οι περισσότεροι πνιγμοί ή όσους είχαμε διασώσει τότε όταν ασχολούμασταν αυτό το κομμάτι ήταν άτομα τα οποία κολυμπούσαν, φτάνανε σε ένα σημείο ωραίο, το ήταν καταπληκτικά, βαθιά, ωραία, ξέγνια στη μόνη του, στον άλλο. Είχανε, γιατί σταματήσανε να κολυμπάνε, γιατί κουραστήκανε. Και μετά συνειδητοποιούσανε ότι πρέπει να πάνε 300 μέτρα πίσω για να βγούνε. Εκεί μπορεί να φυσούσε και ένα ελαφρύ αεράκι που πιο μέσα μπορεί να είναι λίγο πιο δυνατό. Τους έπιανε και ένας ελαφρύς πανικός, ξεκινάγαν, κάναν τις πρώτες 5, 6, 7, 8, 10 απλωτές με δύναμη για να βγούνε, φουσκώναν, λαχανιάζανε και στο τέλος πνιγόντουσαν. Επίσης μια λεπτομέρεια δεύτερη, ναι, δεν βγαίνεις. Ξέρεις τι, δεν λέω τεχνικές τι να κάνεις, μη βγεις βαθιά. Επίσης να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για όσους ιδίως έχετε μικρά παιδιά, δυναμώστε λίγο τον ήχο, γιατί αυτό που θα σας πω είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ο πνιγμός στη θάλασσα και στην πισίνα δεν έχει καμία σχέση με τον κινηματογράφο. Δεν θα δείτε ποτέ χέρια να κουνιώνται και να φωνάζουν βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια, πνίγομαι. Ο πνιγμός είναι αθόρυβος. Πνίγεται παιδάκι στο ένα μέτρο από εσάς που είναι από πίσω σας ακριβώς και δεν το παίρνετε χαμπάρι, γιατί για να πνιγεί ένα παιδάκι ή και ένας μεγάλος του μπαίνει μια γουλιά νερό στο στόμα. Με το που μπαίνει δουλειά νερό στο στόμα, κάνει σπασμό, λαρυγκοφαγικό σπασμό ή στο πνεύμονο που μπαίνει και δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να πάρει ανάσα, δεν μπορεί και να φωνάξει. Αυτό που βλέπουμε εμείς από μακριά, που κάνει παφλασμό των χεριών και φωνάζει και λέει βοήθεια, βοήθεια και το κοιτάνε οι λουόμενοι από μακριά και τρέχουν και βουτάνε όλοι, δυστυχώς δεν γίνεται. Ούτε επίσης να έχετε το μυαλό σας ότι επειδή υπάρχει ναυαγοσώστης μπορούμε να κάνουμε ό,τι βλακεία θέλουμε στη θάλασσα. Ένας είναι ο ναυαγοσώστης, δύο μάτια έχει. Εκπαιδευμένοι είναι, καλοί είναι, αλλά δεν μπορούν να έχεις πάει 200 μέτρα μακριά, 300 την παραλία και να περιμένεις να βουλιάξεις ξαφνικά και να σε δει. Δεν είναι όλη η προσοχή του πάνω σου. Έχει άλλους 5.000 ανθρώπους να τους επιμεληθεί. Οπότε, για να πάψει να γιορτάζουμε αυτή την ημέρα των πνιγμών και να ασχοληθούμε και να είμαστε με την πρόληψη όπως είναι, σταματήστε να μπαίνετε βαθιά. Εννοείται, μην πίνετε, εσείς που πίνετε, έχετε την πυρίτσα στο χέρι σας, έχετε πιει τα ποτάκια σας, τις καϊπυρίνιές σας, τα μοχίτο σας κτλ. Μέχρι το γόνατο. Δεν θέλει παραπάνω. Εσύ, από τη στιγμή που έχεις πάει στην παραλία και έχεις αρχίσει ταξίδια, δεν έχεις πάει για να κολυμπήσεις. Άρα μην πας να κολυμπήσεις. Όταν έχεις πάει πιο πριν στο σουβλατζίδικο και έχεις ρίξει δυο πιτόγυρα, κύψες και δυο μπυρίτσες, κάτσε εκεί πέρα, βγάλε την κιλούμπα σου και απόλαυσέ του. Να την κοκκινήσεις, να τη ζεστάνεις. Τι μου θες θάλασσες. Μην μπαίνετε στη θάλασσα και κολυμπάτε όταν είσαστε φαγωμένοι, πιωμένοι, ξενυχτισμένοι. Άρα όλοι έτσι είναι στην παραλία που πάνε διακοπές. Άρα μην μπαίνετε βαθιά και πνίγεστε. Χάνουμε 300 με 400 άτομα το χρόνο από πνιγμούς. Είναι τραγικό το νούμερο. Λοιπόν, φτάνει ως εδώ. Ελπίζω να έγινε κατανοητός, να μεγαντιληφθήκατε. 325 μετά Χριστόν. Λήγουν οι εργασίες της Αλφα Οικουμενικής Συνόδου στην Νίκαια της Βυθινίας. Καθιερώνεται το σύμβολο της πίστεως πιστεύω και η μέθοδος του υπολογισμού του Πάσχα. 325 μετά Χριστόν. 1261. Ο Αλέξιος Στρατηγόπουλος, στρατηγός του αυτοκράτορα της Νίκαιας Μιχαήλ VIII του Παλαιολόγου, ανακτά την Κωνσταντινούπολη που κατέλαβαν το 1204 οι Σταυροφόροι. 1893 ο Πρωθυπουργός Σωτήριος Σωτηρόπουλος εγκαινιάζει τη Διόρυγα της Κορίνθου. Το έργο εμπνεύστηκε και εκτέλεσε ο Χαρίλαος Τρικούπης, η κυβέρνηση του οποίου έπεσε δύο μήνες νωρίτερα. 1929 ψηφίζεται από τη Βουλή επί Πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου ο νόμος περί μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών. Είναι γνωστός ως ιδιώνυμο και είχε ως στόχο την καταστολή της κομμουνιστικής προπαγάνδας και δράσης. 1967 ο Παύλος, ο Πάπας Παύλος ο Δέκατος επισκέπτεται τον Πατριάρχη Αθηναγόρα στην Κωνσταντινούπολη. Είναι η πρώτη φορά επίσκεψη Πάπα στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο μετά το σχίσμα του 1954. 1983 Λουκιανός Κεραϊδόνης διοργανώνει το περίφημο πάρτι στη Βουλιαγμένη, στο οποίο ανταποκρίνονται 70.000 κόσμου. Εμφανίζονται ο Σαββόπουλος, η Ζορμπαλά, ο Γερμανός, ο Νταλάρας, η Μάνου και η Μαντού. 2016, την έναρξη της μεγάλης διαδικασίας διαβούλευσης, η οποία θα καταλήξει σε περίπου ένα χρόνο στην κοινοβουλευτική διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, αναγγέλει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Η εκδήλωση που γίνεται στο προάβλιο της Βουλής κατά τη διάρκεια της ομιλίας παρουσιάζει τις νέες προτάσεις που έχει για το Σύνταγμα εδώ σε σχέση με την ελογισμένη αύξηση της αρμοδιοτήτων του Προέδρου Δημοκρατίας, όριο θητείας για τους βουλευτές τα 8 χρόνια, λαϊκή πρωτοβουλία κτλ. 1831 γεννήθηκε ο Γρηγόριος Μαρασλής, εθνικός ευεργέτης. 1848 ο Άρθουρ Τζέιμς Μπάλφουρ, πρωθυπουργός της Βρετανίας. Από το 1902 στο 1905 ήταν ο πρώτος υψηλού επίπεδου πολιτικός που διακήρυξε το 17 ότι οι Εβραίοι θα πρέπει να αποκτήσουν το δικό τους κράτος στην Παλαιστίνη. 1905 Ενίας Κεν Κανέτη, βούλγαρος συγγραφέας, βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας. Και σπουδαίοι θάνατοι, το 1920 είχαμε τον Ιωάννη Κονδυλάκη, Έλληνα συγγραφέα και δημοσιογράφο. 1967 απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Παρθένης, διακεκριμένος ζωγράφος, και το 2011 ο Μιχάλης Κακογιάννης, Κύπριος σκηνοθέτης με το Στέλλα Ζορμπά κτλ. Αυτό ήταν το σαν σήμερα για σήμερα και πάμε να δούμε την ειδησιογραφία, όλα αυτά τα ωραία που συζητήσαμε και προλογίσαμε στην αρχή, να τα ξεδιπλώνουμε σιγά σιγά γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να μην σχολιάσω, αν και το παίρνω με ανάποδη σειρά χρονολογικά, αλλά είναι έτσι και το πιο φρέσκο και το πιο τελευταίο, δεν μπορώ να μην σχολιάσω τη χθεσινή γιορτή της Δημοκρατίας που έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο. Ήταν η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, η οποία καλεστήκανε λέει και οι σύζυγοι των βουλευτών. Εγώ όμως το μάτι μου έτσι όπως έβλεπα, γιατί δεν είχα τι να κάνω και είπα να τιμωρήσω τα μάτια μου και έβλεπα την εκδήλωση, είδα και μπήκανε πάρα πολύ μέσα εφοπλιστές, είδα εργολάβους, μεγάλους εργολάβους, είδα μέσα πολιτικούς, είδα πολύ κόσμο να έχει μπει μέσα. Αυτό που ήταν κοινή συνισταμένη των περισσότερων, τέλος πάντων, που είδα, για να μην σας πω το 90%, είναι ότι αν βρισκόταν εκείνη τη στιγμή ένας εισαγγελέας και προχωρούσε σε σύλληψη όλων, λέγοντάς τους απλά πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε αθώοι. Εντάξει, γιατί ας το αντιστρέψουμε λίγο, σίγουρα το τεκμήριο αθωότητας είναι το πρώτο, αλλά ας το κάνουμε λίγο στο μυαλό μας. Το ξέρετε ότι οι περισσότεροι από εκεί δεν θα βγαίνανε ποτέ από τη φυλακή. Υπερχρεώσεις. Καλά, δεν συζητάμε για τους εφοπλιστές που είδα μέσα. Το 90% από αυτούς έχουν αυτά τα καράβια που κάνουν παρανομίες και κουβαλάνε πετρέλαιο παράνομα από τη Ρωσία, που πάνε πετρέλαιο παράνομα από το Ιράν, που βρεθήκαν κάποιοι από αυτούς να έχουν 4-5 τόνους κοκαίνης μέσα σε καράβι τους. Αλλά εννοείται ότι δεν ήξερε. Ξέρετε, το δίκαιο της θάλασσας έχει φτιαχτεί με μια διαδικασία από τις παλιές αποικιοκρατίες, κρατάνε οι περισσότεροι νόμοι, όπου παλιότερα για να μπορεί να ξεχρεώσει ο πλειοκτήτης και να μην έχει ευθύνες όταν τους βρίσκανε να κουβαλάνε δούλους μέσα, ναρκωτικά, επικίνδυνα όπλα, επικίνδυνες ζωής κτλ., είχε βγει ένας νόμος τότε ότι αν κουβαλάει το καράβι κάτι, ουσιαστικά ο πλειοκτήτης δεν έχει ιδέα σε αυτό το πράγμα, γιατί λέει πού να ξέρω εγώ τώρα στην Ταγκανίκα τι φόρτωσε, στη Βενεζουέλα τι φόρτωσε αυτός μέσα. Άρα ο πλειοκτήτης, ό,τι και να γίνει, δεν φέρει στο τέλος ευθύνη. Φέρνει ο καπετάνιος, άμα τον βρεις και δεν έχει βουτήξει πιο πριν, αν δεν τον έχουν εξαφανίσει, γιατί χάνονται και οι καπετάνιοι. Κάποιες φορές το πλήρωμα και οι καπετάνιοι χάνονται. Ναι. Είχαμε πρόσφατο παράδειγμα που καπετάνιος πιάστηκε με 4,5 τόνους κοκαίνης μέσα και το πλήρωμα, ιδιαίτερα ευαίσθητο από αυτό, δεν κουράστηκαν να αυτοκτονούν ένας μετά τον άλλον. Και κάποιοι και εκτός. Κάποιοι είχαν πάει, ας πούμε, στη Μαλαισία, στην Ταϊλάνδη, να γλιτώσουν την αυτοκτονία, αλλά τους βρήκε και η αυτοκτονία. Ναι, ζούμε στιγμές απείρου κάλους σε αυτόν τον κόσμο μέσα. Οπότε έχουν γίνει και αυτά. Λοιπόν, επίσης είδαμε πάρα πολλούς εργολάβους οι οποίοι, αν ποτέ πιάνανε κάποιοι σοβαροί άνθρωποι τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει και το πόσες εκτελέσαν και πόσες κάνανε, πάλι δεν θα βγαίναν ποτέ από τον Μπουντρούμι. Και βέβαια ήταν μέσα και η κοινοβουλευτική ομάδα και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που ως γνωστόν σχεδόν το 1/3, ίσως και παραπάνω, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο έχουν κάποια δικογραφία εις βάρος τους. Οπότε ήταν εξαιρετικό αυτό το κομμάτι. Πιο πολύ μου έφερε εικόνες από κάτι ταινίες που βλέπουμε, που γίνεται η σύσκεψη της μαφίας και μαζευόντουσαν. Έχει μια ταινία με τον Αλ Πατσίνο και τα λοιπά που έχω δει στη τέτοια, και είχαν μαζευτεί σε ένα ράντσο όλοι, από όλη την Αμερική. Είχαν κάνει ένα meeting για να μοιράσουν τα κομμάτια. Τι? Ποιο? Όχι. Κάποιο πιο κοντινό ήταν. Λοιπόν, ένα τέτοιο έβλεπα. Πολύ μεγάλη ομορφιά. Δηλαδή, βάλανε τα κοσμήματά τους, βάλανε τα ρούχα τους, βάλανε τα μπιζού τους, βάλανε τα σούπερ κινητάρες τους και πήγανε να γιορτάσουν τη γιορτή της δημοκρατίας σε ένα κράτος το οποίο, όσο πάει, γίνεται πιο απολυταρχικό, φακελώνει όλους τους πολίτες, είτε είναι με ταυτότητες, με ηλεκτρονικούς τρόπους, είτε είναι με τα κινητά, είτε είναι με ό,τι τέλος πάντων μπορεί να είναι. Ζούμε μια εποχή στην οποία υπάρχει ένας Big Brother και μας ελέγχει στα πάντα, αλλά ελέγχει μόνο ό,τι έχει να κάνει ο πολίτης προς το κράτος, αλλά όλος ξαφνικά αυτός ο Big Brother δεν μπορεί να ελέγξει καθόλου το πόσο λάθος είναι το κράτος εναντίον του πολίτη. Μπερδεύει λίγο η κατάσταση. Πέρα και ο Big Brother τα χάνει λίγο, οι κάμερες, όλα αυτά, τα συστήματα, τα ασφαλείας δεν βλέπουν άμα ο άλλος είναι βουλευτής ή υπουργός ή μεγαλοεφοπλιστής ή εργολάβρος, αυτός που κάνει τις λαμογές. Βλέπει μόνο τον απλό πολίτη μέχρι 30.000 ευρώ που είναι μέσα η διαδικασία, το εισόδημά του. Λοιπόν, πάει και η γιορτή της δημοκρατίας και προχωράμε σιγά σιγά να πανηγυρίσουμε το νέο που μάθαμε προχθές. Παραδόθηκε, όπως είδατε, ολοκληρωτικά πλέον ο Ε65, ο κεντρικός δρόμος ο οποίος συνδέει την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης με την Εγνατία Οδό, με μια μεγάλη παράκαμψη για να μπορεί να φεύγει, να μείνει σαν μια δυτική προσέγγιση όλη τη διαδικασία πάνω. Ένας δρόμος ο οποίος είναι πολύ ωραίος, τον περπάτησα. Είχα τη χαρά να κυκλοφορήσω με το αυτοκίνητο. Είχα επίσης τη χαρά να κυκλοφορήσω με το αυτοκίνητο προτού μπουν καμιά πενταριά διόδια μέσα. Τώρα φαντάζομαι ότι μετά από ένα χρόνο που έχω περάσει, πιθανότατα δεν θα είναι το ίδιο όμορφος. Και είναι ένας δρόμος ο οποίος προϋπολογίστηκε με ένα κόστος λειτουργίας περίπου στα 500 και κάτι εκατομμύρια ευρώ. Ένα πολύ λογικό κόστος για ένα τέτοιο μεγάλο έργο, το οποίο και με μεγάλη άνεση θα έβγαινε για τα χιλιόμετρα που ήταν, γιατί με αυτό το ποσό, δηλαδή με τα 500 εκατομμύρια που είχαν προϋπολογίσει για τα χιλιόμετρα που ήταν, ήταν και μια τιμή η οποία ήταν πολύ κοντά στο να το πούμε ακριβούτσικος κιόλας σαν δρόμος. Αλλά επειδή είχε κάποιες τεχνικές δυσκολίες, θέλει γέφυρες πολλές, τούνελς, καμένα κτλ, είχε κρυθεί ότι είναι φυσιολογικό. Αυτός ο δρόμος μετά από 15 χρόνια που πήρε για να παραδοθεί, 15 χρόνια πήρε για να παραδοθεί, ήταν σε μια διετία, τριετία να γίνει παράδοση, αλλά πήρε 15 χρόνια, και μετά και ο λόγος των καθυστερήσεων ήταν, και η καθυστέρηση ήταν γιατί το κράτος προκύπτανε θέματα που οι ανάδοχοι λέγανε στο κράτος ότι είναι δικό σας θέμα να λυθεί, και το κράτος για να τα λύσει αυτά τα θέματα περνούσαν 2, 3, 4, 5 χρόνια, με τον εργολάβο όλος τυχαίως αυτομάτως να σταματάει τις εργασίες και απλά να εισπράττει πρόστιμα τα οποία επιδικαζόντουσαν υπέρ του εργολάβου από το ελληνικό δημόσιο, εμείς τα πληρώνουμε αυτά. Κατέληξε αυτός ο δρόμος να στοιχήσει από 520 εκατομμύρια συνολικά παραπάνω από 2 δις 100 εκατομμύρια, 3,5 φορές πάνω το κόστος, το οποίο όλο το επιβαρύνθηκε τελικά ο ελληνικός λαός. Και ύστερα καθιόμαστε και αναρωτιόμαστε γιατί δεν υπάρχουν λεφτά για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Αμέσως 2 δις, 1,5 δις και κάτι παραπάνω στοίχισε παραπάνω αυτό το έργο. Τι άλλο στοίχισε τόσο πολύ? Το μετρό της Θεσσαλονίκης. Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι το μετρό με το ακριβότερο, το πιο χρονοβόρο και το ακριβότερο χιλιόμετρο σε όλη την παγκόσμια ιστορία. Ρε κερατάτε, στη Σελήνη να φτιάχναμε δρόμο ή να φτιάχναμε μετρό, πιο φθηνά θα μας έβγαινε. Με τον εξοπλισμό να τον μεταφέραμε όλο εκεί και με εργάτες, και να τους ανεβοκατεβάζαμε και μια φορά την εβδομάδα για να βλέπουμε και τους γονείς τους και τους συγγενείς τους και τα παιδιά τους, πιο φθηνό θα μας στήγιζε από το να κάνουμε 50 χιλιόμετρα και να τα πληρώσουμε 2 δις. Από το να κάνετε 5 χιλιόμετρα μετρό και να το πληρώσουμε σχεδόν 2-3 δις. Και να συζητάμε τις επεκτάσεις, μια ρημάδα επέκταση στην Καλαμαριά, για να καταλάβετε τη γελιότητα, για να καταλάβετε το ξεφτιλίκι που βιώνουμε σε αυτή τη χώρα. Αυτή η επέκταση για την Καλαμαριά μας είχαν πει ότι θα ήταν πριν τα Χριστούγεννα. Και μάλιστα πριν τα Χριστούγεννα, αν θυμάμαι καλά, έχει κλείσει ξανά το μετρό για καμιά 15 μέρες, γιατί κάνανε τις δοκιμές για να συνδεθεί. Μετά τα Χριστούγεννα πήγαμε το Φεβρουάριο. Μετά το Φεβρουάριο πήγαμε το Μάιο. Το Μάιο μας είπαν ότι τέλος Ιουνίου θα είναι έτοιμο. Τον Ιούνιο έγινε ότι 25 Ιουλίου θα είναι έτοιμο. Η ημερομηνία τώρα είναι 25 Ιουλίου. 28 είχαν πει Δευτέρα. Δευτέρα δεν πρόκειται ούτε μία στο εκατομμύριο να είναι έτοιμο. Εκτός άμα μας το κάνουν έκπληξη και ξαφνικά τη Δευτέρα βγει το μετρό και το πάρουμε χαμπάρια Καλαμαριά. Και τώρα συζητάνε για να είναι πριν την έκθεση. Για να είναι. Έχουν κάνει μόλις 9-10 μήνες υπέρβαση του χρόνου στα τελευταία μέτρα που υποτίθεται ότι ήταν έτοιμα. Βέβαια, όλες αυτές οι υπερβάσεις με τις συμβάσεις να φτιάχνονται ότι η υπέρβαση πληρώνεται από το δημόσιο και όχι από τον ίδιο τον εργολάβο, εννοείται ότι θα τραβάνε οι υπερβάσεις του χρόνου όσο γουστάρουν. Όσο γουστάρουν θα τις πάνε. Αν ξέρανε ότι το έργο είναι να γίνει, να παραδοθεί στις 10 του μηνός και τους έδινε το κράτος χάρη άλλο ένα μήνα για να παραδοθεί, και μετά έχει 5.000 την ημέρα ποινική ρήτρα για το αν το παραδώσεις ή όχι, να μου πεις άμα θα κάνανε κάτι καθυστέρηση ή όχι. Λοιπόν, πάμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Ακού τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. We'll be right back.

0: Επανερχόμαστε στην εκπομπή Focus στην Παιδεία κάθε Σαββάτο στις 4 με τον Ευθέρη Κοτσιόπουλο εδώ στο Focus FM 103,6 και συνεχίζουμε να πονέσουμε κι άλλο. Μιλήσαμε για το πιο ακριβό δρόμο, για το πιο ακριβό μετρό σε όλο τον κόσμο, γιατί όταν είσαι μια χώρα η οποία έχεις άπλα, όταν είσαι ένα πλούσιο έθνος όπως είναι η Ελλάδα, δεν σε ενδιαφέρει να χαλάσεις και 5 δραχμές παραπάνω να φτιάξεις έργα, να κάνεις δουλειά, γιατί υπάρχει χρήμα, υπάρχει χρήμα. Θα μου πεις πού το βρήκαμε το χρήμα? Το χρήμα υπάρχει. Η Ελλάδα, ο Γιωργάκης, ο Γάπο Παπανδρέου, ο οποίος είχε βγει και είχε πει την έκφραση «λεφτά υπάρχουν», για μένα είχε απόλυτο δίκιο σε αυτό το πράγμα. Απλά το θέμα είναι ότι δεν ήταν για όλους. Υπάρχουν λεφτά, αλλά υπάρχουν για μεμονωμένες ομάδες ανθρώπων. Υπάρχουν λεφτά για τους εργολάβους. Υπάρχουν λεφτά για τα άτομα που συσχετίζονται με την κυβέρνηση, και θα σας εξηγήσω τι εννοώ σε αυτό εδώ πέρα. Υπάρχουν λεφτά για ομάδες δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι ζουν, είναι αυτός ο κομματικός στρατός, τα κομματόσκυλα που λέμε γενικότερα, τα οποία ζουν παρασιτικά μέσα στην κοινωνία, γιατί δεν προσφέρουν τίποτα ή προσφέρουν μόνο έργο υπέρ του κόμματος που είναι πάνω και διακυβερνά, και δεν τους ενδιαφέρει να κάνουν τίποτα σε θέμα εργασίας. Δηλαδή υπάρχουν γενικότερα χρήματα, απλά δεν είναι για όλο το λαό. Και αυτό αποδεικνύεται και που θα αργότερα θα πούμε για το κομμάτι των καταθέσεων που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, και θα διαψεύσουμε τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος είχε και θέμα και τσαντίστηκε κιόλας που του είπαν για τις καταθέσεις και λέει αυτός τι είναι αυτά που λέτε και τι ψέμα είναι αυτό, τι 20 του μηνός τελειώνουν τα χρήματα στον κόσμο, υπάρχουν λέει καταθέσεις μεγάλες. Θα του εξηγήσουμε και αυτού τι είναι. Είναι ακριβώς οι δικοί τους άνθρωποι. Είναι ακριβώς οι άνθρωποι που ταΐζονται από αυτόν τον υπέρογκο κρατικό μηχανισμό που έχει φτιαχτεί από αυτά τα κομματόσκυλα. Και πού φαίνεται ότι ισχύει αυτό το πράγμα που σας λέω. Βγήκε ο ισολογισμός της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη χρονιά. Και γι' αυτό και αυτό που θα σας πω τώρα δεν θα είναι κάτι που θα μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί η κακή κατάσταση που βιώνει η χώρα στο θέμα της οικονομίας, γιατί άσχετα αν δείτε κάποια στιγμή τα νούμερα στην πραγματικότητα ποια είναι και πατήσετε, για μην πείτε εμένα ρε παιδί μου, ας πατήστε στο Google, μπείτε και πατήστε χρέος Ελλάδος, χρέος της Ελλάδος στη γενική διακυβέρνηση. Όχι τα αμοχλευμένα που λέμε, το χρέος της γενικής κυβέρνησης. Δηλαδή, τι πραγματικά ρε παιδί μου είναι το χρέος της Ελλάδος? Πόσο είναι αυτό το χρέος που έχει όλη η χώρα μας? Λοιπόν, μόνο επειδή εδώ πέρα δεν εξαιρούνται τα κομμάτια που έχει, ξεπερνάει τα 306 δισεκατομμύρια με βάση τη στατιστική αρχή, την ελληνική στατιστική αρχή, και είναι παραπάνω από το 146% του ΑΕΠ. Καμία σχέση δηλαδή με αυτό που μας λένε. Έρχεται όμως εδώ τώρα ένα νούμερο το οποίο βάζει φωτιά στην όλη διαδικασία. Το χρέος, το δημόσιο χρέος, το γενικότερο όμως, που περιλαμβάνει μέσα και το τι χρωστάει το κράτος και προς τις εταιρείες και προς τα μαγαζιά και προς τα ιατρικά κέντρα και προς τους γιατρούς και προς τα ταμεία που δανείζεται, έχει ξεπεράσει αυτή τη στιγμή τα 406 δισεκατομμύρια. Άρα, η διακυβέρνηση έχοντας ξεπουλήσει ό,τι υπάρχει στην Ελλάδα, έτσι. Έχουμε ό,τι μπορούσαμε να δώσουμε να πουληθεί από αυτή τη χώρα, έχει ξεπουληθεί. Οπότε το χρέος ανέβηκε από τα 403 δισεκατομμύρια το 24 στα 406 δισεκατομμύρια το 25. Καμία σχέση δηλαδή όλο αυτό που μας λένε ότι έχουν βελτιωθεί οι μονάδες. Το μόνο που έχει βελτιωθεί είναι λίγο η συσχέτιση προς το ΑΕΠ, το οποίο επειδή λόγω του πληθωρισμού έχει ανέβει πάρα πολύ το ΑΕΠ μας. Κατά τα άλλα όμως η οικονομία μας πάνε χάλια. Πού θέλω να το συνδέσω όλο αυτό? Αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν καταφέρει να συγκρατήσουν και να διορθώσουν την οικονομία της χώρας, φαίνεται γιατί αποτυχαίνουν, γιατί τα ίδια λογιστικά του κόμματός τους παρουσιάζουν πιο μεγάλη βούτα από τη βούτα της Βουλιαγμένης. Ναι, πραγματικά, εκεί βάζαν κόντρες όλοι και βουτάγαν. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάποια νουμεράκια για να δείτε αυτοί οι άριστοι οικονομολόγοι, αυτοί οι εξαίσιοι πολιτικοί, οι οποίοι είχαν μαζευτεί και όλοι μαζί χθες στο Περιοδικό Μέγαρο και τρώγανε με χρυσά κουτάλια, πώς διοικούν το μαγαζί τους. Το συνολικό χρέος της Νέας Δημοκρατίας που κοροϊδεύαμε πέρσι και λέγαμε χρωστάτε 510-520 εκατομμύρια ευρώ, πιάσατε σχεδόν το μισό δισεκατομμύριο, και στο μόνο λάθος που έκανα, και θέλω να σας ζητήσω και ένα συγγνώμη προς όλους αυτούς, είναι ότι έλεγα ότι με το ρυθμό που πάτε σε μια δεκαετία θα φτάσετε το 1 δισεκατομμύριο, έπεσα έξω σε αυτό, θα το πιάσουν το 1 δισεκατομμύριο πολύ νωρίτερα. Γιατί οι άνθρωποι τρώνε χρήματα σαν να μην υπάρχει αύριο. Και ξέρετε γιατί τρώνε χρήματα σαν να μην υπάρχει αύριο? Γιατί δεν έχει υπάρχει αύριο. Είναι τελειωμένοι. Μετά τις εκλογές έχουν φαλυρίσει και οι μισοί από αυτούς θα πάνε φυλακή. Άρα σου λέει ό,τι προλάβουμε να φάμε και ό,τι αρπάξει το χέρι μας. Λοιπόν, συνολικό χρέος υποχρεώσεων του κόμματος 602 εκατομμύρια ευρώ, 139.154 ευρώ. Κάνε μου μια χάρη λίγο στο κομπιουτεράκι. Πάτε 602.139.000 δια 365. Λοιπόν, τραπεζικά δάνεια και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, πώς, 602 εκατομμύρια, άστα 139, 2 εκατομμύρια δια 365. Λοιπόν, τραπεζικά δάνεια 593 εκατομμύρια ευρώ. Στα τραπεζικά δάνεια 602 εκατομμύρια δια 365 μέρες. 265. Ναι. Λοιπόν, 592 εκατομμύρια είναι τα τραπεζικά δάνεια που παρουσιάσαν αύξηση κατά 62 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρσι. 508 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τόκους ανατοκισμούς παλαιότερων δανείων μέχρι το 2011 και 590 εκατομμύρια είναι η καθαρή θέση αρνητική όμως, μείον 590. Πόσο βγαίνουν?
1: 1.649.315.
0: 1 εκατομμύριο, όχι τα χοντράπες, 1 εκατομμύριο.
1: 1.649.
0: Λοιπόν, 1.650 χιλιάρικα μπαίνουν κάθε μέρα μέσα. Βάλ' το λίγο αυτό και δια 24. 1.650.000. Ούτε ο Ρονάλντο δεν παίρνει τόσα λεφτά. Δηλαδή είναι απίστευτο.
1: 68.721.
0: Λοιπόν, τη μία ώρα της εκπομπής που έχουμε, η Νέα Δημοκρατία θα μπει μέσα κατά 69.000 ευρώ. 68 και κάτι ψηλά, 69.000 ευρώ. Στη μία ώρα εκπομπής που έχω εγώ εδώ πέρα στο σταθμό, η Νέα Δημοκρατία θα μπει 69.000 ευρώ μέσα. Συνολικά μπαίνει μέσα 1,5 εκατομμύριο χοντρικά την ημέρα και χρωστάει 602 εκατομμύρια. Ρε, είσαστε τρελοί, πάτε και τους ψηφίζετε ακόμα. Πραγματικά πείτε μου, πάτε και τους ψηφίζετε ακόμα αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να διοικήσουν το χώρο. Και μας βγαίνει και λέει πέρσι και ο Άδωνης, βγήκε και ο Μητσοτάκης και λένε εντάξει, οκ, okay, δεν είναι... Δεν καταναλώνουμε περισσότερο. Εμείς πληρώνουμε αυτά που είναι να πληρώσουμε. Ποια είναι αυτά που πληρώνουμε, αφού παραπάνω βγαίνουν και είναι λέει κάποιοι τόκοι. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής. Δεν έχουν ούτε καν ισοσκελίσει. Δηλαδή, όσα τρώμε, τόσα βγάζουμε. Γιατί μπήκανε κατά 62 εκατομμύρια παραπάνω. Την περσινή χρονιά, εδώ τώρα είναι το πολύ σημαντικό που θέλω να προσέξετε. Την περσινή χρονιά που πάλι είχαν υπερβεί το λογαριασμό, και εδώ θα καταλάβετε ότι δεν είναι θέμα τόκων που σας λένε, αλλά είναι θέμα σπαταλών, μπήκανε παραπάνω 40 εκατομμύρια μέσα. Πέρσι μπήκανε 40 εκατομμύρια από πρόπερση, φέτος μπήκανε 60 εκατομμύρια από πρόπερση. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι αν θεωρήσουμε ότι είναι απλά τόκοι παραπάνω, αυτά τα 40 εκατομμύρια θα ήταν. Εμείς φέτος, αυτοί φέτος μπήκαν 20 εκατομμύρια εξτρά. Ξέρετε τι είναι αυτά τα 20 εκατομμύρια εξτρά? Θα σας πω λίγο για να μάθετε όλη την αλήθεια για πού μπαίνει το χρήμα. Είναι όποιος αποτυχημένος δεν βγήκε βουλευτής, δεν βγήκε υπουργός, θέλουν να τον τακτοποιήσουν ή θέλουν να του κλείσουν το στόμα και να μην μιλάει, του δίνουν μια ωραία θεσάρα με ένα τάλιρο μισθό το μήνα και εξυπηρετεί κάτι περιφερειακά στο κόμμα. Ένα αυτό. Δύο, τα τρόλ τους και όλες αυτές οι ομάδες ψέμα, αλήθειας, πίκρας, κλάματος και όλα αυτά που έχουν, είναι χρηματοδοτούμενα από αυτόν τον λογαριασμό. Και αν ανεβήκανε 20 εκατομμύρια τα έξοδά τους παραπάνω, είναι γιατί έχουν προσλάβει εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, τρολ που πυροβολούν στο διαδίκτυο 24 ώρες το 24ωρο. Ένας άλλος λόγος που έχουν ανεβεί τόσο πολύ τα έξοδα είναι γιατί έχει φέρει επικοινωνιολόγους από την Αμερική ο Sir Master Kulis Mitsotakis, ο οποίος τους πληρώνει με εκατομμύρια. Εκατομμύρια κάθε χρόνο είναι οι αμοιβές τους. Έχει φέρει επίσης, δεν έχει σταματήσει σε αυτά τα social media, να υπάρχουν συνέχεια τρελά νούμερα που βγάζουν και διαφημίσεις και εμφανίσεις και γεγεγε μέσα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι γιατί απλά, επειδή είναι βουτυχμένος μέχρι το λαιμό, αυτό που λέγαμε για τον πνιγμό, ας πούμε στο νερό, αλλού είναι βουτυχμένος, αλλά ας πούμε στο νερό για ευγένεια, προσπαθεί και παίζει τα τελευταία του χαρτιά για να μπορέσει να διασωθεί και να μην ισχύσουν αυτά που οι μυστικές, οι κρυφές δημοσκοπήσεις του δείχνουν, ότι δεν βγαίνει ούτε δεύτερος. Και το χειρότερο του όλων δεν είναι ότι δεν βγαίνει δεύτερος και ότι η τρίτος και τα λοιπά και θα βγει ένας κάνα Πασόκ που θα τον σώσει. Το χειρότερο του όλων είναι ότι βλέπει ότι δίπλα του ή και από πάνω του σε πολλούς νομούς είναι η ελληνική λύση. Γιατί άντε αν είναι κανένας άλλος θα περάσει και light, δεν είναι και η κατάσταση. Έλα που έχει βγει ο άλλος και έχει πει θα σε βάλω φυλακή άμα βγει ο Κυριάκος Ευελόπουλος και του το έχει τάξει. Εκείνο η φιάλτης που περνάει, εκείνη η πίκρα που ζει καθημερινά, ότι δεν είναι ότι ένα απλά κόμμα τον περνάει, είναι και ένα κόμμα που λέει ότι άμα βγω θα σε κάνω φίλο φτερό, και ξέρουμε ότι ό,τι και να την άξουμε βρωμάει. Ό,τι και να την άξεις. Αυτό το πράγμα ή αποφασίζει κανένα, όπως βγει κανένα Πασόκ και τα λοιπά, και βάλει ένα χαλάκι και τα κρύψει όλα, και εκεί ελπίζει και παίζει όλα τα χαρτιά του, ή σου λέει βγαίνει καμιά ελληνική λύση και παίρνουμε φυλακή. Και γι' αυτό παλεύει και βγάζει όλους τους γύρω γύρω, βγάζει άλλο το κόμμα εδώ πέρα με τη Χαροκαμένη, βγάζει τον άλλον που τον θυμήθηκε ξαφνικά τον Σαμαρά ότι μπορεί να βγει και να κόψει γι' αυτός κάτι, θυμήθηκε τώρα τον άλλον το φυλακόβιο που είναι κάτω στις φυλακές και θα τον αποφυλακίσει τώρα για να μπορέσει να κόψει κάτι, έχει μαζέψει ό,τι μπορεί να μαζέψει. Μήπως μπορέσουν και χαλιναγωγήσουν λίγο τα ποσοστά της ελληνικής νήσης και δεν τον βάλει φυλακή. Γιατί δεν είναι το άγχος του μη χάσει την εξουσία. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει πάρει κρέμα και βάζει στους καρπούς. Βγάζει προειδοποιητικά εξέματα εκεί. Ξέρουν οι καρποί του τι θα γίνει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, 602 εκατομμύρια ευρώ είναι το χρέος του κόμματος, 62 εκατομμύρια αυξημένα σε σχέση με πέρσι. Αυτός ο άνθρωπος, αυτή η ομάδα των ανθρώπων εκεί, είναι αυτοί οι οποίοι υποτίθεται θα σώσουν τη χώρα. Και εδώ θα περάσουμε στο εξής. Ενώ οι τράπεζες και όλα τα funds κυνηγάνε τον κόσμο πρακτικά, θεωρητικά και πρακτικά, σπάν τις πόρτες τους και μπαίνουν μέσα για 500 και 1000 ευρώ και 2000 ευρώ και 5000 ευρώ, ενώ τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας έχουν μεταφερθεί σε services, δεν τους μιλάει κανένας. Και εδώ υπάρχει το εξής απλό ερώτημα. Οι services ανήκουν στις τράπεζες. Είναι η ματσακονιά που έχουν κάνει οι τράπεζες για να μην εμφανίζονται αυτές οι κακές. Εμφανίζουν το μάνο κακό εδώ που είναι services, και εγώ που είμαι μια καλή τράπεζα λέω τι να σας πω παιδιά, ο κακός μάνος πήρε το δάνειό σας και σας κυνηγάει. Εγώ είμαι καλός, εγώ σας συμπονώ, εγώ θα σου δώσω και ένα ακόμα αν βρω μια ευκαιρία, αλλά μετά θα βάλω τον άνω σε κυνηγάει. Οι services ανήκουν στις τράπεζες. Πώς θα πάει το κυβερνών κόμμα που χρωστάει 600 εκατομμύρια, και εδώ τίθεται ένα δεύτερο ερώτημα προτού πω αυτό που θα σας πω. Πώς το επανακεφαλοποιεί η τράπεζα, πώς του ξαναδίνει 60 εκατομμύρια ευρώ δάνειο για την επόμενη χρονιά που έχει μπει μέσα, όταν ξέρει ότι αυτή η εταιρεία, αυτό το αφημί, είναι βαθιά αρνητικό, χρωστάει παραπάνω από μισό δισεκατομμύριο και κάθε χρόνο μπαίνει 50 με 60 εκατομμύρια μέσα. Πώς πάει μια τράπεζα και το ανακεφαλοποιεί? Και εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα. Πώς θα πάρει μέτρα εναντίον της τράπεζας η κυβέρνηση και θα ασκήσει πιο φιλολαϊκή πολιτική οικονομική, που θα ασκήσει, θα βοηθήσει δηλαδή τον Έλληνα δανειολήπτη που είσαστε 700.000, είσαστε οι δανειολήπτες στη χώρα και πάτε και ψηφίζετε πολλοί από αυτούς. Αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι έρμεα των τραπεζών. Γιατί αν η τράπεζα σήμερα αποφασίσει ή οποιαδήποτε τράπεζα τους έχει δανείσει και πει, εγώ ξέρεις τι φίλε, το παίζεις σκληρός μαζί μου, το παίζω κι εγώ σκληρός μαζί σου και δεν σου δίνω δάνειο για την επόμενη χρονιά, βάζει λουκέτο το κόμμα. Αν πάει και πει ότι

προάλλες όλες αυτές τις φιέστες και είχε κλείσει ολόκληρο γήπεδο και έκανε. Αυτή είναι η χρηστή χρήση των χρημάτων του ελληνικού λαού. Όταν ξέρεις ότι είσαι κακοπληρωτής, το ξέρετε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει γίνει το νέο κίνημα «Δεν πληρώνω». Δεν πληρώνει τα χρέη της. Δεν θα έπρεπε να λέγεται Νέα Δημοκρατία. Δεν πληρώνω θα πρέπει να λέγανε. Θα αλλάξουν και λίγο το σηματάκι. Το νου το έχει μέσα στα Νέα Δημοκρατία. Δεν πληρώνω. Λοιπόν, δεν πληρώνει τα χρέη της. Πώς πας και μου κάνεις φιέστες, πώς πας και μου φέρνεις εκεί παιδάκια και κλείνεις γήπεδα και βάζεις video world και βάζεις τεράστιες οθόνες και φέρνεις μεγαφωνικές και φέρνεις ανθρώπους από όλη την Ελλάδα με πούλμαν για να γεμίσεις αυτό το ρημάδι το γήπεδο και χαλάς 4-5 εκατομμύρια, όταν ρε παταξί, δεν έχεις λεφτά να πληρώσεις. Πιο ξεφτύλας σε μια παρέα από αυτούς που δεν μπορεί να πληρώσει τα έξοδά του, δεν υπάρχει. Εσύ είσαι επαγγελματίας μπαταχτσής. Κυκλοφορείς με την τσέπη άδεια και πας σε παρέες διπλανών σου και τρως τζάμπα. Και το χειρότερο ακόμα, είσαστε και όλοι άεργοι, ρε φίλε. Δεν ξέρετε να δουλέψετε. Δεν έχετε. Όλοι μαζί. Αν μαζευτείτε, ένσημα ενός ανθρώπου που έχει δουλέψει 10 χρόνια δεν μαζεύεται. Ναι, αφού είναι όλοι κομματόσκυλα. Έχουν βγει. Πού δούλεψες εσύ? Είχα δουλέψει λίγο στην νεολαία του κόμματος. Μετά έγινα γενικός γραμματέας του κόμματος. Μετά έγινα ευρωβουλευτής του κόμματος. Μετά ήρθα και έγινα αντιπρόεδρος του κόμματος. Τώρα θέλω να γίνω πρόεδρος του κόμματος. Ρωτάμε τον Άδωνη τον πετυχημένο. Να φαντασίσω ότι ο Άδωνης είναι ο πετυχημένος. Ρωτάμε τον Άδωνη τον πετυχημένο που είναι και αυτός επιχειρηματίας και χρωστάει μισό εκατομμύριο. Τι? Τι σ' ακούψει? Ναι. Λοιπόν. Και χρωστάει μισό εκατομμύριο. Αυτός είναι ο πετυχημένος. Ο πετυχημένος από αυτούς είναι αυτός που έχει πάρει 3-4 δάνεια και χρηματοδοτεί το βιβλιοπωλείο. Ένα βιβλιοπωλείο έχει μπει μισό εκατομμύριο μέσα. Φανταστείτε πόσο καλά πάει όλη η υπόθεση. Φανταστείτε πόσο καλά ξέρουν οικονομικά και πόσο καλά μπορούν να διαχειριστούν. Και πάτε και εμένετε και ψηφίζετε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι το μόνο που ξέρουν να παράγουν και στην ιδιωτική τους δουλειά, αλλά και στο δημόσιο βίο, είναι χρέη. Δεν έχουν ικανότητα να παράξουν πλούτο πουθενά. Και αυτούς τους ανθρώπους τους έχουμε ψηφίσει και υπάρχουν έστω και λίγοι που έχουν τα μούτρα να λένε ότι τώρα σκέφτομαι να πάω να τους πληρώσω, να τους ξαναψηφίσω. Εντάξει, θα τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε? Με κνευρίσανε κιόλας. 602 εκατομμύρια ευρώ. Και βγαίνει ο Κυρανάκης στην εκπομπή που ήτανε και του λέει η δημοσιογράφος, κύριε Κυρανάκη, λέει, δεν έχει ο κόσμος λεφτά. Και βγαίνει ο Κυρανάκης με θράσος. Ακούστε ρε παιδιά το θράσος. Δηλαδή τη λέμε την μπιπ μας και όπου πιάσει, δεν διαφωνώ, αλλά μην είμαστε και με αυτό το υφάκι, γιατί ο Κυρανάκης πραγματικά το ύφος του είναι όταν θα σε πλησιάσει από κοντά και σου μιλήσει, να θες να τον χαϊδέψεις. Να θες να τον πάρεις μια αγκαλιά, ρε παιδί μου. Να τον σφίξεις κερά στα χέρια σου. Να τον χαριστηθείς. Να του πεις μου έλειψες. Γεννάκη λέει, τι είναι αυτά που λέτε, λέει. Το ξέρετε ότι υπήρξαν αύξηση των καταθέσεων? Και λέω, ρε, λέω και εγώ, τι είναι αυτό που λέει ρε, ο υπουργός? Λες να υπάρχει πραγματικά αύξηση των καταθέσεων? Και ψάχνω λίγο περισσότερο. Και λέω, δεν γίνεται. Έχω βλέπω όλους τους γνωστούς μου, 20 του μηνός δεν έχουν μείνει τίποτα. Κοιτάει ο ένας τον άλλο. Μετά τις 20, το ξέρετε ότι το 80% η κίνηση στις καφετέρειες μετά τις 20 του μηνός πέφτει 80%. 80 με 90% πέφτει, λέει, η κίνηση στις καφετέρειες στις τελευταίες 10 μέρες του μήνα. Γιατί ο κόσμος δεν πάει να πιει ούτε ένα καφέ. Δεν έχει. Λοιπόν, και κάθομαι και το ψάχνω και βλέπω ότι όντως η υπουργάρα είχε δίκιο. Όντως ο διευθυντής του κόμματος τώρα τι έχει γίνει, είχε δίκιο. Αλλά αυτοί που έχουν αύξηση των καταθέσεων είναι μόλις το 0,85% του ελληνικού πληθυσμού. Εντάξει ρε φίλε, okay. Αν είναι να είσαι και να απευθύνεσαι στο 0,85% του ελληνικού πληθυσμού, αυτό να είναι και το ποσοστό σου στις επόμενες εκλογές. Γιατί το υπόλοιπο κομμάτι και ιδίως το 72,3% από ό,τι θυμάμαι που έχω διαβάσει, δεν έχουν, λέει, ούτε 900 ευρώ στην άκρη. Δεν μπορούν να μαζέψουν 900 ευρώ. Μια οικογένεια, ένα ζευγάρι, δεν μπορεί να μαζέψει 900 ευρώ στην άκρη. Και μου λέτε ότι πάμε καλά οικονομικά, ότι υπάρχει βελτίωση. Βγαίνει ο Κυρανάκης με ύφος και λέει, τι είναι αυτά που λέτε, υπάρχει αύξηση των καταθέσεων, επειδή
αυτές οι καταθέσεις που ανεβήκανε αφορά τα κομματικά.

0: πεντοσκύλα και τους γύρω-γύρω τους που τρώνε με χρυσά κουτάλια από τον κρατικό προϋπολογισμό και γι' αυτό μπαίνουν με 400 δισεκατομμύρια μέσα. Αυτοί είναι που έχουν αύξηση τις καταθέσεις. Αυτή η μικρή ομάδα του ψηφίζει. Και το ποσοστό του κανονικά δεν πρέπει να ξεπεράσει της Νέας Δημοκρατίας το 1% που είναι αυτοί που έχουν ευνοηθεί. Όσοι υπόλοιποι πάτε και ψηφίσετε και δεν είσαστε από αυτό το 1%, πραγματικά είσαστε αντάξει του να είσαστε θύματα αυτής της διαδικασίας. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Όταν κάθε μέρα φτωχαίνεις, δεν μπορείς να πας να ψηφίσεις αυτό που σε φτωχαίνει. Δεν υπάρχει σχέδιο ή το Μητσοτάκι ή κάτι άλλο. Εννοείται το κάτι άλλο. Οι άνθρωποι συγκεκριμένοι αποδεικνύουν περίτρανα ότι δεν μπορούν ούτε τα οικονομικά του κόμματός τους να φτιάξουν. Ανεβήκανε τα χρέη τους 60 εκατομμύρια σε σχέση με πέρσι. Τι περιμένετε να βγάλουμε άκρη? Δεν βγαίνει άκρη έτσι. Και πάτε και ψηφίζετε τους ίδιους και τους ίδιους. Σας είπα, γιορτή της Δημοκρατίας, έπρεπε να εισβάλλει μέσα στους εισαγγελέας και τους μαζέψει όλους. Έτσι όπως ήταν. 5 κλούβες απ' έξω, φόρτωμα. Εφοπλιστές, εργολάβοι. Καλά, της Νέας Δημοκρατίας είχαν όλη δικογραφία ενέτοιμη. Δεν χρειάζεται να φτιάξει και δικογραφία, απλά τους μαζεύει. Ίσως έτσι, με κανιά 1500 συλλήψεις, να εξηγιαθεί λίγο η κατάσταση του κόμματος, της κοινωνίας, έτσι όπως πάει. Γιατί έτσι όπως πάμε, δεν πάμε. Έχουμε πάρει φόρα κατ' φόρα και πάμε για τον πάτο. Τι δεν καταλαβαίνει. Και το θα κρατήσουν οι εκλογές άλλους 6-7 μήνες που θα μας πάει μέχρι το Μάιο. Γιατί μας πάει μέχρι το Μάιο, θα το δείτε. Έχει μαζεύει, γι' αυτό δεν κόβει καθόλου, δεν κόβει πουθενά και συνεχίζει, μαζεύει χρήμα. Θα βγει στην έκθεση, θα ταΐσει πάρα πολύ χοντρά αυτά τα κομματόσκυλα, το 1,5 εκατομμύριο που έχει όλα. Δυστυχώς ο Έλληνας δεν ξυπνάει να πάει στις εκλογές. Οπότε αυτό το 1,5 εκατομμύριο που έχει το δικό του να μην είναι 15% στο σύνολο του πληθυσμού, αλλά να εμφανίζει το 40%, γιατί πάμε 4 εκατομμύρια και ψηφίζουμε όλοι. Δεν υπάρχει άλλη λύση μαγική. Δεν υπάρχει καμία. Ή θα σηκωθείτε μία μέρα στα 4 χρόνια και θα κουραστείτε 10 λεπτά να πάτε να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα να καθαρίσει ο τόπος, να ξεβρωμήσει, ή για τα επόμενα 4 χρόνια θα είμαστε πάλι εδώ πέρα να βρίζουμε την κακιά μας μοίρα και την κακιά μας στιγμή και να λέμε πω τι είναι αυτό που πάθαμε. Δεν το πάθαμε τυχαία, δεν έπεσε από τον ουρανό, δεν ήταν κομίτης αυτό το πράγμα. Μητσοτάκης λέγεται η καταστροφή της χώρας. Και πρέπει λιγάκι να ξυπνήσουμε και να φροντίσουμε να κάνουμε την υποχρέωσή μας σαν Έλληνες πολίτες, για να μην μας διοικεί την επόμενη μέρα ούτε ο αλλοδαπός, ο λαθρομετανάστης που μπήκε από την πίσω πόρτα στη χώρα μας, ούτε τα 10 λαμόγια που έχουν μείνει και έχουν πιάσει κρατικές θέσεις και κυκλοφορούν με τη μούρη ψηλά, με τη μύτη ψηλά, λες και έχουν κάνει και κάτι σημαντικό στη ζωή τους. Παρά μόνο που το μόνο που πετύχανε ήταν να γλύφονται. Θα σας πω ένα τελευταίο παράδειγμα λίγο πριν κλείσουμε. Είδατε τώρα την κόντρα Σαλμά με Γεωργιάδη. Εγώ δεν θα πω στη διαδικασία ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Θα το δουν τα δικαστήρια. Εγώ ξέρω το εξής. Από τη στιγμή που ο Σαλμάς λέει τα ακριβώς αντίθετα για το Γεωργιάδη και ο Γεωργιάδης λέει τα ακριβώς αντίθετα για το Σαλμά και αυτοί οι δύο ήταν στην ίδια κυβέρνηση, σημαίνει ότι ένας από τους δύο έχει άδικο. Δεν μπορούν να έχουν και οι δύο δίκιο. Ένας από τους δύο έχει άδικο. Άρα σε μια κυβέρνηση αποδεδειγμένα είχαν έναν απατεώνα. Τουλάχιστον έναν απατεώνα υπήρχε εκείνη τη στιγμή στην κυβέρνηση, γιατί δεν μπορεί να είναι και οι δύο ταυτόχρονα με δίκιο. Ένας από τους δύο είχε άδικο. Λοιπόν, αποδεδειγμένα ένας από τους δύο, εφόσον είναι ακριβώς αντίθετες οι απόψεις τους, είναι κλέφτης. Άρα στην κυβέρνηση υπάρχει αποδεδειγμένα ένας κλέφτης. Όλα τα άλλα πείτε μου είναι υποθέσεις, εδώ υπάρχει απόδειξη. Γιατί ο ένας βρίζει τον άλλον για ακριβώς αντίθετα θέματα. Αυτό εδώ πέρα το παράδειγμα είναι άπειρες φορές. Και αυτές οι κόντρες που βγαίνουν και κάνουν και να είναι, θυμήθηκε τώρα και ο Σαλμάς να βγει να γκρινιάξει. 10 χρόνια που έχουν γίνει όλα αυτά τα πράγματα, πού είναι να μιλήσουν? 10 χρόνια ο Γεωργιάδης που λέει ότι άμα ανοίξω το στόμα μου θα πέσουν οι πέτρες, γιατί δεν το φωνάζει ο εισαγγελέας να του πει άνοιξε το? Ξέρεις ρε φίλε πράγματα. Άνοιξε το στόμα. Άνοιξε το στόμα και μίλα. Έχουμε Γιώργο Κομνηνό τώρα, ετοιμάζεται να γίνει χαμούλης εδώ πέρα. Έχει έρθει φορτωμένος, τον έχω δει εδώ μέσα, έτοιμο να κραγίνει. Λοιπόν, άνοιξε το ρημάδι να μιλήσεις. Να μιλήσεις, να αποκαλύψεις τι είναι. Αυτά για σήμερα. Περισσότερες αποκαλύψεις Γιώργος Κομνηνός ακολουθεί μετά. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Κόντως καλώς των πραγμάτων θα τα πούμε το άλλο Σαββάτο. Από την εκπομπή Focus στην Παιδεία και το Ελευθέρη Χωσιόπουλο. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε.
1: Η ώρα είναι 5.

πόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής

ψυχή μου πως λείπεις, τα πόλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

0: μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα. Κι έχω σπαθεί

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ να έχεις χώρο.

0: γαλαξιά σου. Πες μου για την αδειά αγκαλιά σου. Πες μου γιατί δεν μου μιλά.
1: Για λίμνη εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.